0: ώρα είναι 4:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM. Paris Marlowe aux yeux de fille.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: έκδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Νίνα, και αδιάβασε εδώ γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610 313 388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα, για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη, η ζέστη και η δυνατή άνεμη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς το μεσημέρι, αυτή την ώρα είναι στους 27. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 5 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 40%. Τώρα για την υπόλοιπη χώρα, ο καιρός σήμερα Πέμπτη θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια των περιοχών. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 35 και τοπικά 36 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά πάντως θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι.

Στην Αττική από 23 έως 34 βαθμούς, ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται και για σήμερα 5η, 30 Ιουλίου, σε 6 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε κίνδυνο συναγερμό βρίσκονται και οι τρεις νομοί της Δυτικής Ελλάδας. Και η Αχαΐα δηλαδή, και η Ηλία και η Ετωλά Καρνανία. Και οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ενδεικτικά επισημαίνεται η απαγόρευση καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών και η αποφυγή χρήσης εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.

Πολύ επικίνδυνο, στον πολύ μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, στην κατηγορία 4 δηλαδή, σε αυτό που βλέπουμε με πορτοκαλί στους χάρτες επικινδυνότητας, είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια Κρήτης. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται, όπως είπαμε, στην κατηγορία που στον χάρτη φαίνεται με κίτρινο χρώμα, υψηλής επικινδυνότητας δηλαδή.

Ανεξέλεκτη παραμένει η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, όπως έχουν διαμορφωθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας και κυρίως στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Μετά το πρώτο που ξεκίνησε χθες Τετάρτη, περί τις 2.30 το μεσημέρι, στην περιοχή της Κρίας βρίσκεται σε χαμηλή βλάστηση. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη έκθεση, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Τίποτα βέβαια δεν αντικαθιστά τις ανθρώπινες ζωές, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν που σας είπαμε, προαναφέραμε, είναι αντικαταστάσιμα. Είναι τραγικός ο απολογισμός από τις πυρκαγιές αυτές σε Ρέθυμνο, Σιτία, Γήθιο και Πλωμάρι Λέσβου. Αυτές είναι οι πυρκαγιές οι μεγάλες που είχαμε χθες. Καθώς τρεις πυροσβέστες βρήκαν το θάνατο, ενώ χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν εσφεσμένα από τις κατοικίες τους για να σωθούν από τις φλόγες. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν νεκροί στα σταχτούρια της Κρίας Βρύσης Ρεθύμνου, ενώ ένας ακόμα πυροσβέστης 30 ετών έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, ενώ βρισκόταν στο πεδίο της κατάσβεσης, αλλά μακριά από το μέτωπο, στην φωτιά Αγερανού Γηθίου. Αυτή τη μέρα στα μέτωπα δρούν, σύμφωνα με την ενημέρωση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Συντονιστικό Κέντρο, 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμήματων άλλων υπηρεσιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες. Οι καταστροφές ως ώρας είναι τεράστιες. Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της πολιτικής προστασίας ήχησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες, με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, για το Ρέθυμνο μιλάμε τώρα. Αυτή την ώρα αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, και άλλοι πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα από την Πάτρα. Μία ομάδα, ένα πεζοπόρο τμήμα από την Πάτρα και τμήματα από την Αθήνα. Καθώς και οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πάντως η Δυτική Ελλάδα θρηνεί σήμερα τον χαμό του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, του ενός δηλαδή εκ των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες στα πύρινα μέτωπα. Δίνει επικρατή στο Αγρίνιο και στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και όλης της Δυτικής Ελλάδας μετά τον αδόκητο χαμό του 27χρονου αξιωματικού στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής πυροσβεστικής στο Γήθιο, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι αυτή τη στιγμή, ο άτυχος αξιωματικός βρέθηκε από συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του εκτός του περιμέτρου της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο νεαρός αξιωματικός είναι γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Υπάρχει μια βαριά, ένα βαρύ κλίμα σε όλη την Ελλάδα, μια βαριά ατμόσφαιρα. Λόγω των πυρκαγιών και των θανάτων των τριών πυροσβεστών. Και αυτό μεταδίδεται παντού. Είτε από στόμα σε στόμα, είτε από ματιά σε ματιά. Για όσους έχουν στην αίσθηση βέβαια.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ένας μουσικός και καλλιτέχνης για τον οποίο προσωπικά τρέφω και μεγάλο σεβασμό, έδινε συναυλία χθες στο Ηράκλειο. Υπήρχαν ήδη φωτιές στο Ρέθυμνο και τη Σιτία, σε άλλες περιοχές του νησιού δηλαδή, εκείνη την ώρα. Ενώ πριν από λίγο είχε ανακοινωθεί και ο χαμός των δύο πυροσβεστών. Κάποιοι από τους θεατές άναψαν καπνογόνο, όπως συνηθίζεται σε συναυλίες και ειδικά συναυλίες του Παπακωνσταντίνου. Και ο ίδιος ζήτησε να σβήσουν αμέσως, προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα σταματούσε τη συναυλία. Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας, παρακαλώ σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου, είπε. Με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος απέτυχε το δικό του φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες που είχαν χαθεί, συνολικά τρεις επαναλαμβάνουμε, σε όλη την Ελλάδα. Εκδόσεις, ανακοινώσεις θλίψης εξέδωσαν όλα τα πολιτικά κόμματα, οι φορείς. Καθώς η Ελλάδα δοκιμάζεται για μία ακόμη φορά, η τοπική αυτοδιοίκηση,

και στο στην περίμετρο αυτής της κατάστασης υπήρξε και μια έντονη διαδικτυακή, από ό,τι βλέπω ως ώρας μόνο, δεν ξέρω αν θα γίνει και πολιτική αντίδραση, στην ανακοίνωση που χθες την ώρα δηλαδή που και εγώ ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας και είχαν βρει τραγικό θάνατο τρεις συνάνθρωποι μας. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αναφερόταν στα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων των άλλων. Δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση ως ώρας, επαναλαμβάνω, από άλλα πολιτικά κόμματα, αλλά υπήρξε μια έντονη κατακραυγή στο διαδίκτυο, υπενθυμίζοντας αφενός ότι υπήρχε αυτή η τραγική κατάσταση στην Ελλάδα και δεν ήταν ώρα να μιλάμε για οικονομικά θέματα, και δευτερευόντως ότι ήταν και η επέτειος της μεγάλης τραγωδίας στο Μάτι.

Σήμερα είναι η μέρα θρήνου για την Ελλάδα, λοιπόν, καθώς μετράμε 3 νεκρούς πυροσβέστες. Το βάρος του πένθους και πάρει το Ρέθυμνο, καθώς εκεί άφησαν την τελευταία τους πνοή 2 από τους 3 πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση, αλλά και το Αγρίνιο, όπως είπαμε, τον τόπο καταγωγής του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Ένας 25χρονος και ένας 58χρονος συνάδελφός του εντοκοεγκλωβίστηκαν στην περιοχή Σαχτούρια στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνο, ενώ επέβαιναν στο υπηρεσιακό τους όχημα. Το πυροσβεστικό όχημα 4x4 στο οποίο επέβαιναν παγιδεύτηκε σε μια πύρινη κόλαση από την οποία δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Το 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε αποφασίσει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το πρώτο του διάστημα στην υπηρεσία θα ήταν αυτό που θα έφερνε και το τόσο τραγικό του τέλος. Ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας, ήταν το 5ο παιδί. Ο πατέρας του είναι ο ιερέας στην περιοχή Φουρφουρά στο Ρέθυμνο. Ο δεύτερος πυροσβέστης, Μανώλης Στρατιδάκης, καταγόταν από το Γερακάρι και υπηρετούσε ως πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης. Ήταν πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού του. Το Γερακάρι, δηλαδή, στο Γερακάρι.

Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουράς Μαρίου Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου θα ψαλεί επίσης σήμερα 5 ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού του Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου Ρεθύμνου. Για τον 27χρονο Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που σας είπαμε χθες, τον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο με καταγωγή από το Αγρίνιο, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες της ταφής του. Θα πρέπει να έρθει βεβαίως και ισορρός από την Λακωνία στην το Λακαρνανία.

0: Εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντεσλέων.gr.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροήδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Δημήτρη Παλούμπη. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Το κλίμα είναι βαρύ σήμερα, γιατί έχουμε τις φωτιές και τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Μάλιστα, η μία απώλεια αφορά και την περιοχή μας, καθώς ο ένας από τους τρεις αξιωματικός πυροσβεστικής υπηρεσίας είχε καταγωγή από τη Δυτική Ελλάδα, από το Αγρίνιο συγκεκριμένα. Νομίζω πως είναι μια δύσκολη μέρα και για τη χώρα και για όλους, με πολλές περιοχές της χώρας να δοκιμάζονται, με τις καιρικές συνθήκες να είναι πολύ κακές και επικίνδυνες σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην περιοχή μας. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, λόγω του βαρέως αυτού κλίματος, του χαμού, από το χαμό των τριών πυροσβεστών. Θα ήθελα λοιπόν το πρώτο σχολείο σας γι' αυτό.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, να μου επιτρέψετε και εμένα να μεταφέρω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των πυροσβεστών αυτών, γιατί είναι πραγματικά ήρωες που τα βάζουν με τις φλόγες κάθε τρεις και λίγο. Ξέρετε όμως, δεν πρέπει να μας διαφύγει και η ευθύνη της πολιτείας για τα περιστατικά αυτά. Με την τεχνολογία εκεί που έχει εξελιχθεί το τελευταίο καιρό, πραγματικά εκπλήσουμε όταν ακούω τέτοια περιστατικά. Θυμάμαι η κυβέρνηση να ευαγγελίζει ότι έχουμε drones, έχουμε φτιάξει ζώνες αντιπυρηνικές. Εδώ πού ήταν αυτά τα πράγματα? Παραγγέλνουμε αεροσκάφη από την Canadair, μια εταιρεία που έπαυσε να λειτουργεί, αγοράστηκε από μια άλλη εταιρεία. Τέλος πάντων, τα πρώτα σκάφη θα είναι έτοιμα το 28. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 28 για να νεώσουμε το στόλο μας, γιατί είναι γερασμένος και ο στόλος των Canadair. Υπάρχουν και αεροσκάφη που μπορούν και τη νύχτα να ρίχνουν νερό. Γιατί δεν κοιτάμε προς αυτή την κατεύθυνση? Είναι πολλά τα ερωτήματα που δημιουργούνται. Και το χειρότερο από όλα, κύριε Καρβουνιάρη, ξέρετε, επειδή έχουμε δει στο παρελθόν και στην περιοχή μας φωτιές, όταν έχει τελειώσει η φωτιά, ξαφνικά μετά από λίγο καιρό να φυτρώνουν σαν μανιτάρια ανεμογεννήτριες. Όλα αυτά έχει δημιουργήσει και μια δυσπιστία προς την πολιτεία, το πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται, πώς κινείται. Και ο κόσμος δικαίως δεν εμπιστεύεται την πολιτεία για τα βασικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο τα ίδια λέμε και κάθε χρόνο περιμένουμε μια βελτίωση που δεν έρχεται. Είναι μεγάλες οι καταστροφές που γίνονται. Κάθε χρόνο περιμένουμε μια βελτίωση που δεν έρχεται. Είναι μεγάλες οι καταστροφές.

0: με τραγικά αποτελέσματα. Χθες έφευγαν κάποιοι φίλοι από την Πάτρα, από την έκτη ΜΟΔΕ, για να πάνε στην περιοχή της Κρήτης, και πραγματικά έτσι όταν τους έβλεπα να προετοιμάζονται σφιγγόταν η καρδιά μου για να πάνε στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο ακριβώς συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι είναι φοβερό κάθε χρόνο να θρυνούμε θύματα, που είναι το χειρότερο απ' όλα, ή να θρυνούμε μεγάλες καταστροφές, απώλειες περιουσιών, ζωικό κεφάλαιο και πάει λέγοντας. Αλλά δυστυχώς αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο έχουμε διαβεβαιώσεις ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και ότι υπάρχει καλύτερη προετοιμασία. Και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι αυτό καταρρύπτεται σαν χάρτινος πύργος.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι βασικά το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει προετοιμασία. Τουλάχιστον εάν θέλουμε πράγματι να βάλουμε το θέμα της φωτιάς στα δάση μας, ξέρετε, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων. Ένα παράδειγμα θα σας πω, και τώρα πρόσφατα που είχα επισκεφτεί το δασαρχείο Πατρών, έχουμε ελάχιστους δασολόγους που μπορούν να πάνε να κάνουν αυτοψίες στους χώρους. Ξέρετε, εάν οι δασολόγοι θα μπορούσαν να είναι σε συνεργασία με τους αγρότες, να τους αφήνουν να κάνουν τους καθαρισμούς που θα πρέπει να γίνονται στα δάση μας, ενδεχομένως εκεί να είχαμε γλιτώσει και κάποια πράγματα. Δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε ένα φύλλο από ένα δέντρο. Αλλά παράλληλα, από την άλλη πλευρά, η πολιτεία ίδια δεν έχει και τον εξοπλισμό, δεν έχει τον κόσμο να μπορούν να πάνε να τακτοποιήσουν και να καθαρίσουν τα δάση. Δηλαδή, η ίδια η πολιτεία δημιουργεί το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, είτε μην αφήνοντας τους αγρότες να μπορούν να συνεισφέρουν στον καθαρισμό του χώρου ή τους κτηνοτρόφους που βοσκούν τις διάφορες περιοχές στα όρη, ή η πολιτεία να πάει να κάνει τη δουλειά της. Και δυστυχώς ένας φαύλος κύκλος. Και μετά έρχεσαι και καχύποπτος, αρχίζεσαι και σκέφτεσαι και λες, τι γίνεται εδώ τώρα? Και την επόμενη χρονιά ξαφνικά έχουν φυτρώσει αναμογεννήτριες. Και αναρωτιέσαι, πώς συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό? Πράγματι, ξέρετε, οι αναμογεννήτριες είναι ένα σοβαρό θέμα. Το κόστος για να πάνε μέσα στα δάση, να ανοίξουν δρόμους για να πάνε τα φορτηγά απάνω, είναι τεράστιο. Η φωτιά στο κάνει δωρεάν αυτό. Τουλάχιστον σου έχει ανοίξει το πεδίο. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια μπολντόζα για να σου ανοίξει το δρόμο. Άλλο να αρχίσεις να κόβεις δέντρα και άλλο να έχεις το πεδίο ελεύθερο. Γι' αυτό, κύριε Καρβουνιάρη, δεν ξέρω, νομίζω έχει χαθεί η εμπιστοσύνη κράτος-πολίτη. Και αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα το πώς έχει λειτουργήσει η πολιτεία απέναντι στον κόσμο.
0: Τώρα να δούμε κάτι τοπικό που έχει σχέση με αυτό όμως. Πέρασε ένας χρόνος από τότε που η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με κάποια έτσι μικρά κίνητρα και κάποια χρήματα που θα έδινε, το περίφημο Αχάια Πας δηλαδή, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στην περιοχή. Όμως διαπιστώσαμε ότι, και το διαπιστώνει δυστυχώς και ο κόσμος, δηλαδή οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι επαγγελματίες των περιοχών, ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, και αν γίνει θα γίνει και με άλλα κριτήρια από αυτά που είχαν ανακοινωθεί. Θα χωριστούν δηλαδή αναζώνες οι περιοχές και θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά κάτοικοι της Αχαΐας που μένουν σε διαφορετικές περιοχές ή δήμους του νομού μας. Έχουν περάσει 12 μήνες και μέχρι ώρας δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει ενεργοποιηθεί τίποτα από την περίφημη αυτή διαδικασία του Αχάια Πας, που θα ενεργοποιεί το άμεσα, υποτίθεται. Και δεν ξέρω αν θα γίνει κιόλας. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το κλασικό παράδειγμα της ελληνικής πολιτείας. Έχει αργά ανακλαστικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να περάσουν 12 μήνες, και είμαι βέβαιος θα περάσουν και άλλοι 12, για να κανονίσει το πώς, να βάλει το πλαίσιο, αν θέλετε, το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Πόσο καιρό χρειάζεται αυτή η κυβέρνηση για να μας παρουσιάσει το πλαίσιο, το πώς θα λειτουργήσει? και

0: Ξέρετε, δεν είναι μόνο σε συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα γενικότερο στην κοινωνία αυτό το πρόβλημα. Όταν είναι το κράτος να δώσει κάτι ή να κάνει κάτι να βοηθήσει τους πολίτες, πάει με ταχύτητα χελώνας. Όταν όμως είναι να εισπράξει το κράτος από τους πολίτες, με έτη φωτός. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι τεράστια η διαφορά.
1: Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα που λέτε. Και το χειρότερο είναι ότι δυστυχώς έχουν φτάσει και κάποιες πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία που λένε, για παράδειγμα, ότι, ότι υπάρχει μια εκτίμηση πως τελικώς το πρόγραμμα αυτό της περιορισμένης επιδότησης που αναμένεται να δοθεί στην Αχαΐα, στους Αχαιούς δηλαδή, θα εφαρμοστεί με χαμηλότερα κριτήρια σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης, με γεωγραφικούς αποκλεισμούς περιοχών, δηλαδή και θα φτάσει αργά και θα φτάσουν λίγα και σε κάποιους δεν θα πάει και τίποτα. Πράγμα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ούτε στις προσδοκίες των επαγγελματιών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
0: Ακριβώς, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και αναρωτιέμαι πόσο χρόνο χρειάζεται να μας πούν. Ξέρετε, θέλουμε 30 μήνες, 36 μήνες. Δεν ξέρω πόσο θέλουν. Δηλαδή, είναι πράγματα που θα έπρεπε να γίνονται γρήγορα, να είναι έτοιμα αυτά. Πρέπει να έχουν ένα plan B πριν ακόμα υπάρχει το plan A. Δηλαδή, πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτή την εργοπορία. Δεν την καταλαβαίνω. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα.
1: Και για να δούμε αν τελικά θα γίνει, έτσι.
0: Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει?
1: Εντάξει, η πίστη είναι κάτι και η ελπίδα που χάνεται τελευταία, το ξέρετε, έτσι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Τα σκάνδαλα καλά κρατούν, η προεκλογική περίοδος συνεχίζει να υφίσταται, βέβαια και εν μέσω θέρους. Τώρα, λόγω των πυρκαγιών, συζητάμε για άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι περιοδίες κομμάτων και πολιτικών αρχηγών γίνονται συνεχόμενα και σταθερά. Και από ό,τι φαίνεται όλα τα πολιτικά κόμματα, όλοι οι πολιτικοί φορείς έχουν αρχίσει και βάζουν μπροστά τις μηχανές και μάλιστα έτσι με έντονο τρόπο.
0: Κοιτάξτε, κύριε Κρεμουνιάρη, θα σας πω, εγώ προσωπικά έχω ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Πιστεύω, είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι οι πολιτικοί ή και αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με το δημόσιο βίο είναι υποχρέωσή τους να είναι σε επαφή με τους πολίτες καθημερινά για να μπορούν να έχουν άποψη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, ότι έχει χάσει την πραγματική επαφή με τον κόσμο και έτσι δεν έχει την αίσθηση της πραγματικότητας της αγοράς. Καλό είναι ότι γίνονται περιοδίες. Σίγουρα έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Τώρα θα είναι σύντομη, θα είναι παρατεταμένη, αυτό θα το δούμε. Αλλά όποτε οι πολιτικοί συναλλάσσουν ιδέες και συζητούν με τους πολίτες, νομίζω μόνο θετικό μπορεί να είναι. Βέβαια, από την άλλη, θα εισπράξουν και τα δύσκολα. Γιατί όταν έχεις πολύ καιρό να συζητήσεις με κάποιον, στάχει μαζεμένα. Και όπως βλέπουμε, κυκλοφορούν αρκετά βίντεο στη...
1: Τώρα που το είπατε, έβλεπα ένα βίντεο που έχει γίνει viral με τον Άδωνη Γεωργιάδη σε κάποιον νησί. Πήγε τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν.
0: Αν θυμάμαι στη Λίμνο, ήταν.
1: Δεν τον καλοδέχτηκαν εκεί, από το βίντεο που είδαμε.
0: Ναι, έτσι φάνηκε τουλάχιστον στο βίντεο. Και δεν, πραγματικά δεν μου κάνει και εντύπωση αυτό. Αλλά είναι βέβαιο πλέον ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την επαφή με την καθημερινότητα. Αυτοί λένε ότι είναι όλα καλά και εδώ ο κόσμος δεν μπορεί, μετά από τις πρώτες 10 μέρες του μήνα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πλέον. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, γιατί αν είσαι άνθρωπος της αγοράς, βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινότητα.
1: Τώρα δεν ξέρω πραγματικά πώς αντιμετωπίζετε αυτό, ενώ από τον πολιτικό. Δηλαδή, όντως έβλεπα και εγώ το βίντεο, χθες το βράδυ το βλέπα. Και σκεφτόμουν το εξής, παιδί μου, καμιά φορά προσπαθεί και κάποιος να μπει στη θέση του αλλού. Αν ήσασταν εσείς, λέω για παράδειγμα, τώρα και πηγαίνατε σε ένα καφενείο κάπου, και οι άνθρωποι πήναν τον καφέ τους ή πήναν, ξέρω εγώ, ένα ουζάκι, ένα τσίπουρο με ένα μεζέ, γιατί αυτό έβλεπα να κάνουν. Λοιπόν, και πηγαίνατε εκεί πέρα να τους πείτε γεια σας και τα λοιπά, ήρθα να σας μιλήσω, να σας ακούσω λοιπά, και σου λέγανε άντε φύγε από εδώ ρε, δεν σου δίνω το χέρι μου, άσε με στην ησυχία μου και τα λοιπά. Ξέρω πώς θα αισθανόσασταν, εγώ ξέρω δεν θα αισθανόμουν καλά, κάτι θα με ενοχλούσε, θα με πείραζε, θα το βλέπα το βράδυ στον ύπνο μου, θα βλέπα εφιάλτες, δεν το αντιμετωπίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο βέβαια.
0: Νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος έτσι θα αισθανόταν. Δεν είναι μια ωραία. Δεν είναι κάτι που θα σε έκανε να νιώθεις καλά. Σίγουρα αυτό. Αλλά ξέρετε τι πληρώνουν τώρα οι κύριοι αυτοί? Ότι έχουν πολύ καιρό να έχουν επαφή με τον κόσμο. Γι' αυτό λέω ότι οι πολιτικοί υποχρεούνται να έχουν συχνή επαφή με τους πολίτες για να προλάβουν το κακό αυτό να μην τους συμβεί. Γιατί αν είχαν επαφή με τον κόσμο νωρίτερα. Δηλαδή χρόνια.
1: Θα τα είχαν ακούσει νωρίτερα, κύριε Παλούμπη.
0: Θα τα είχαν ακούσει.
1: Πάλι θα τα είχαν ακούσει. Δεν τα
0: ενδεχομένως θα τα είχαν ακούσει νωρίτερα, αλλά θα ίσως να μπορούσαν να προλάβουν και τα κακά που έχουν κάνει. Γιατί δεν καταλαβαίνανε, υποτίθεται, τι κάνανε.
1: Αλλά λέτε ότι αν ακούγαν τον κόσμο θα μπορούσαν να διορθώσουν πράγματα.
0: Ξέρετε, την εξουσία στη δημοκρατία την έχει ο κόσμος τελικά. Διαμέσου του ψήφου, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα ναι, δεν θα ακούσεις αυτοί που ψηφίζουν. Εδώ δεν ακούν τίποτα. Είναι yes men των Ευρωπαίων και των τραπεζών. Τίποτα άλλο. Όχι, το λαό πρέπει να ακούμε. Ο λαός τι θέλει.
1: Ο λαός
0: και τελικά... δυστυχώς αυτό το αμάρτημα δεν το έχει κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το έκανε και ο Τσίπρας με το δημοψήφισμα. Η πιο ιερή στιγμή της δημοκρατίας είναι το δημοψήφισμα και έκανε αυτά που έκανε ο Τσίπρας. Αγνόησε τη βούληση του λαού. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ξέρετε, έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε, αλλά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Παλούμπη, να μείνουμε σε αυτά για να δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί η καλή καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα στα πύρινα μέτωπα της χώρας με τραγικό απολογισμό 3 πυροσβέστες νεκρούς. Μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη, Λέσβο, Αττική και Λακωνία. Μία από τις πιο τραγικές μέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, την ώρα που δεκάδες μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Αττική. Το βαρύτερο πλήγμα καταγράφηκε στο νότιο Ρέθυμνο, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που μενόταν από χθες το πρωί στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Τα θύματα είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 2 άντρες εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα μέσα σε καπνούς και ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς ο θρήνος δεν σταμάτησε στο Ρέθυμνο, καθώς λίγες ώρες αργότερα νέα τραγική είδηση ήρθε από τη Λακωνία. Ένας 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, με καταγωγή από την Έτωλο Ακαρνανία, εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την πυρκαγιά στον Αγερανό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, ανακοπή ή πιθανή επίδραση από εισπνευστικά εγκάβματα. Στη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, του Αρμόδιου Αντιδημάρχου, του Εργολάβου, του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και ενός οδηγού απορριμματοφόρου, προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χιτά του νησιού και κόντεψε να κάψει τη Μισή Πάρο. Στα 4 άτομα επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ, ενώ οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Το κλιμάκιο εντόπισε στον ίδιο χώρο του χιτά ανακυκλώσιμα υλικά και ξερόχορτα, κλαδιά, κάτι που δεν επιτρέπεται. Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει το γραφείο δημοτολογίου του Δήμου Πατρέων μέχρι και αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι για τις επίγουσες περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Μητρώου Αρένων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο δημοτολόγιο επί της οδού Παντανάσης 30. Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης των δημοτών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης τόσο του χώρου όσο και του εξοπλισμού του γραφείου του δημοτολογίου. Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας του κόμματος Καριστιανού υπέβαλε χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για ύπαρξη δεύτερου γραφείου τύπου που λειτουργούσε παράλληλα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τα πρόσωπα. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Αυγερινός στην ανάρτησή του, όπου κάνει γνωστή και την παραίτησή του, σημειώνει χαρακτηριστικά: καθίσα να λαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθίσε φοετάχθη λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές μέρες διακοπές, καταλήγει. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις παροχής του φοιτητικού επιδόματος, καθώς λήγει αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα κλείσει η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να λάβουν αναλόγως μέχρι και 2.500 ευρώ. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες μέρες γύρω από τη συνεργασία Κίνας και Ιράν, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για αερογέφυρα που έχει στηθεί μεταξύ των δύο χωρών για ενίσχυση της Τεχεράνης με κινέζικους πυράβλους, πυρομαχικά, ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Το Ιράν φέρεται έτοιμο για δεύτερο γύρο, για τρίτο γύρο συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χρειαστεί. Κλειστό θα παραμείνει για σχεδόν ολόκληρο τον Αύγουστο το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που στεγάζεται επί της οδού Φωκέας 26 στον τρίτο όροφο στην Πλατεία Ελευθερίας. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κρίθηκε αναγκαία λόγω εκτεταμένης ανακαίνησης και απολύμανσης των εγκαταστάσεων. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Φωκέας θα ανοίξει πάλι στις 28 Αυγούστου.
1: Καιρός.
2: Καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα, στον ήχο η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, και εσείς βρίσκεστε πάντα σε πελάγια ευτυχίας και φυσικά κοντά στο ραδιογάμα, στους 94 μεγακύκλους FM.

Μαύρη μέρα χθες, φίλες και φίλοι, για την πυροσβεστική και ολόκληρη τη χώρα, καθώς έχουμε 3 νεκρούς πυροσβέστικες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Και έχουμε και 2 τραυματίες στο Λασίθι της Κρήτης. Τραγική όλη η κατάσταση με τις φωτιές. Βεβαίως στην Πάρο συνελήφθησαν οι αρχές του νησιού, δηλαδή δήμαρχος, αντιδήμαρχος, επικεφαλής του ΧΙΤΑ του νησιού και ένας οδηγός απορριμματοφόρου από δίπλα. Όλοι μαζί θα πληρώσουν ένα μεγάλο πρόστιμο, αλλά θα πάνε σήμερα στον εισαγγελέα για ανάκριση. Το τι συνέβη, τι ακριβώς κάναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τι δεν κάνανε μάλλον σωστά, και κόντεψε να καεί το μισό νησί.

0: Πάντως περίεργα πράγματα γίνονται, φίλες και φίλοι, σε όλα τα κόμματα. Αλλά πιο περίεργα πράγματα φαίνεται ότι γίνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, όπου πριν από κάποιο καιρό ο επικοινωνιολόγος, γνωστός επικοινωνιολόγος, ο Νίκος ο Καραχάλιος, τον οποίον είχαμε χθες εδώ στην εκπομπή μας βεβαίως για άλλα θέματα, γιατί δεν είχαμε και την είδηση, είχε καταγγείλει ορισμένα πράγματα για την περιβόητη συνεργασία του ή μη συνεργασία του με την κυρία Καριστιανού, σε επίπεδο βεβαίως επικοινωνίας, όπως είναι και το αντικείμενό του. Είχε πει κάποια πράγματα ο Καραχαλιός τότε, άλλοι τα δέχτηκαν, άλλοι δεν τα δέχτηκαν, όλοι είμαστε επιφυλακτικοί, λέμε εντάξει, μπορεί να τσακωθήκανε, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Τελικά φαίνεται ότι υπάρχει ρίζα σε όλη αυτή την ιστορία, διότι αλλιώς δεν θα τα βρόνταγε και ο Αυγερινός από το κόμμα Καριστιανού. Ο Θανάσης ο Αυγερινός είναι ένας αυστηρός επαγγελματίας και μάλιστα προερχόμενος από πολύ σκληρές σχολές επαγγελματισμού της επικοινωνίας στη Μόσχα. Δεν είναι τυχαίος δηλαδή άνθρωπος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το έργο που πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να το κάνει. Ο άνθρωπος καταγγέλει ανοιχτά ότι ενώ ήταν επικεφαλής ο διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας του κόμματος, ξαφνικά ανακάλυψε ότι υπήρχαν και διάδρομοι και ότι υπήρχε και άλλο κέντρο στημένο με ανθρώπους που δεν ήξερε. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε θέματα. Δηλαδή εγώ μιλάω με τα πραγματικά γεγονότα. Αλλά είναι τα air condition, ο καιρός και όλα αυτά τα οποία με ενοχλούν, όπως ενοχλούν και τους περισσότερους από εσάς. Οπότε μην με παρεξηγείτε εάν βήξω κάποια στιγμή και είμαι στο μικρόφωνο, γιατί δεν με προλαβαίνει η κυρία Μαυροθαλασσίτη και είναι λογικό. Έτσι λοιπόν, έχουμε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε καν φανταστεί, και μάλιστα τέλος Ιουλίου και με καύσωνα, και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό το φεγγάρι είναι πολύ σκληρό. Και επειδή ορισμένοι από εμάς είμαστε ακόμα πιο σκληροί από τα φεγγάρια και από, και από τα ζώδια και τα λοιπά, θα συνεχίσουμε το έργο μας μέχρι τελικής πτώσεως. Γιατί εδώ το στοίχημα, φίλες και φίλοι, είναι το ποιος θα αντέξει. Δεν είναι ούτε ποιος είναι πιο δυνατός, ούτε πιο μάγκας, ούτε πιο έξυπνος, αλλά το ποιος είναι ο πιο ανθεκτικός. Φυσικά δεν μιλάω μόνο για τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας κοινωνικής. Μιλάω για τις δυνατότητες διαχείρισης του κακού που έρχεται. Και φαίνεται ότι στο Μαξίμου έχουν πρόβλημα με αυτό. Βλέπουν τα μαύρα σύννεφα, το μαύρο Σεπτέμβρη μάλλον να πλησιάζει, και δεν έχουν αντίβαρα. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, στο Αγαθονήσι και άρχισε να λέει στους ανθρώπους ότι θα τους δώσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είστε καλά τους οι άνθρωποι? Έχουν καταλάβει με ποιους ανθρώπους μιλάνε? Στο Αγαθονήσι έχει ψαράδες. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ άλλος δεν μπορεί να ψαρέψει από τα τουρκικά αλλιευτικά και θα του δώσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο να κάνει τη βόλτα στα βράχια? Γι' αυτό λέμε ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Μετά ο Γεωργιάδης νομίζει ότι θα κυκλοφορεί από εδώ και από εκεί χωρίς επιπτώσεις, μετά από όσα του είπε ο Σαλμάς και μετά από όσα παραδέχτηκε. Και ακόμα εισαγγελέας δεν έχει υπάρξει να καλέσει ούτε τον Σαλμά ούτε τον Άδωνη για αυτά τα οποία κατήγγειλε εναντίον του ο Σαλμάς, με αποδείξεις αυτή τη φορά. Και το τονίζω αυτό. Με γραπτές αποδείξεις δηλαδή, αυτό λέω. Κάτι πολύ βρωμερό υπάρχει, φίλες και φίλοι, στην ατμόσφαιρα, και αυτό το πράγμα δεν θα μας βγει σε καλό. Βεβαίως, όπως είπα και πριν, έρχεται ένας μαύρος Σεπτέμβρης. Ο κύριος Μητσοτάκης και οι περί αυτών προσπαθούν να βρεθούν σε μια κατάσταση που θα μπορούν να διαχειριστούν το φθινόπωρο. Για ποιες εκλογές λέτε ότι θα μπορούσε να πάει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή? Εδώ έχουμε τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βεβαίως θα μπορούσε και να πάει να τις προκηρύξει τέλος Αυγούστου και τέλος Σεπτέμβρη να πάμε σε εκλογές. Αλλά εδώ έχουμε ανοιχτές δουλειές. Τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα σκάνδαλα με την Τεχάν. Ποια είναι τα σκάνδαλα της Τεχάν? Είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα χρυσά των 300.000 ευρώ, ενώ σε όλη την Ευρώπη κάνουν από 30 μέχρι 60.000. Έχουμε λοιπόν το σκάνδαλο με την Τεχάν και τα ψηφιακά υδρόμετρα. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες από αυτή την εκπομπή έχουμε μιλήσει για τα ψηφιακά υδρόμετρα και είχαμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο Πατρέων, ο οποίος δεν είχε προβεί σε αγορές. Είπε μας πιέζουν να τα αγοράσουμε. Δεν έχουμε κάνει ακόμα κίνηση. Όμως κάποιοι δήμαρχοι πήγανε και τα πήρανε και τώρα πληρώνουν πρόστιμα, διότι δεν είναι στις προδιαγραφές τα υδρόμετρα αυτά τις οποίες είχε μέσα ο διαγωνισμός. Μήλος, μήλος, φίλες και φίλοι, λεφτά πεταμένα, λεφτά που τα έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Λεφτά πεταμένα, αυτό είναι απαράδεκτο για κράτος. Και τώρα κοιτάει ο κύριος Μητσοτάκης ό,τι δεν προλάβει, ό,τι μπορεί να το ξεπουλήσει έστω και την τελευταία στιγμή. Έχει σήμερα σύσκεψη με το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνει Υπουργικό Συμβούλιο τέλος πάντων σήμερα, και τι κάνει εκεί, με τι θα ασχοληθεί? Με τα φράγκα φυσικά του Ταμείου Ανάκαμψης και με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου για το νερό. Και προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι δεν πάει να ξεπουλήσει το νερό. Το πρόβλημα, φίλες και φίλοι, με το νερό δεν είναι ότι είναι απλώς ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το δώσεις στους ιδιώτες. Το πρόβλημα είναι ότι η συντήρηση του δικτύου είναι πάρα πολύ ακριβή, με αποτέλεσμα αν το πάρει ιδιώτης δεν είναι δυνατόν να μπορεί να ανταποκριθεί από μόνος του στη συντήρηση αυτού του δικτύου ίδρευσης του κόσμου και των μεγάλων αστικών κέντρων κτλ. Χρειάζεται τρεις. Αυτά όμως τους μηχανισμούς αυτούς τους έχουν οι Δήμοι. Η πρώην, ας πούμε, η ΔΕΙΑΠ, ας πούμε, εδώ η δική μας, κατά κάποιον τρόπο έχει μια, είναι παράλληλη με το Δήμο Πατρέων οπωσδήποτε, αλλά αυτή έχει την ευθύνη για το αν σπάσει, ας πούμε, ένα σωλήνας του νερού. Και τρέχουνε και δεν φτάνουνε όταν γίνονται τέτοιες ζημιές. Αλλά αυτές οι ζημιές είναι ακριβές, αυτό θέλω να πω. Το νερό όμως δεν έχει φτάσει στο Θεό ακόμα. Για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης, ολόκληρη πολυκατοικία, κοινόχρηστο νερό, δεν μιλάω για τα προσωπικά του καθενός, κοινόχρηστο νερό ερχότανε, ας πούμε, στα 15 ευρώ και τώρα έρχεται στα 18-19 ευρώ, μήπως και 20. Βεβαίως εδώ στην Πάτρα είχαν αυξηθούν τα δημοτικά τέλη ύδρευσης εδώ και 25 χρόνια, έτσι, 30 χρόνια δεν είχε υπάρξει αύξηση. Όμως φανταστείτε, για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να τα αυξήσει, ο Δήμος να τα αυξήσει, που έφτασε το θέμα. Ειλικρινά μιλάω, αυτό δεν ξέρω. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά στον ορίζοντα, δεν είναι μόνο αυτά τα σκάνδαλα, είναι συνεχή. Κάθε μέρα σκάει και ένα καινούριο. Δεν ξέρω ποιοι τρίβουν τα χέρια τους για όλη αυτή την κατάσταση. Προσωπικά δεν μ' αρέσει καθόλου η χώρα μου, η κυβέρνηση, οποιαδήποτε και να ήταν αυτή, να καταραίει μέρα με τη μέρα στην αξιοπιστία, στην αξιοπρέπεια, να καταραίει στα μάτια των πολιτών. Και δεν είναι θέμα ποιος ψήφισε. Ωραία, εκατομμύρια Έλληνες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο? Γιατί πιστέψανε ότι μπορούσε να κάνει πράξη πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να κάνει πράξη ο Τσίπρας με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από εκεί ξεκινήσαν όλα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. την πέφτουν όλοι στο Τσίπρα. Σας πληροφορώ ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του Τσίπρα δηλαδή, η Ελλάς, ακόμα και στη Βόρεια Ελλάδα αντέχει. Κάτι που δεν αντέχει η Νέα Δημοκρατία. Στο 24%, δηλαδή κάτω από το 25% των πόνους έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Πού πάνε οι υπόλοιποι? Πού πάνε διαρροές μεγάλες προς Βελόπουλο, προς τα κόμματα τα μικρότερα της ακροδεξιάς και φυσικά προς τον Σαμαρά, εφόσον βγει από τη σπηλιά του και αναγγείλει επισήμως το κόμμα το οποίο ετοιμάζει. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι λόγοι σοβαροί που δεν έχει βγει ακόμα ο Σαμαράς. Πρώτον, διότι δεν μπορεί προφανώς να ανταποκριθεί στο μεγάλο οικονομικό κόστος μιας τέτοιας κίνησης, έτσι. Και σου λέει, είναι άλλο πράγμα να βγω την τελευταία στιγμή, έτσι. Και είναι άλλο πράγμα να βγω από τώρα, που κύριος γνωρίζει πότε ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές, ανάλογα με το φεγγάρι που θα τον βολέψει ή θα του πουν οι αστρολόγοι του, δεν ξέρω τι, ή οι βουδιστές εκεί, οι διάφοροι βουντού που κάνουνε, πότε τον ευολεύει για να ξαναβγεί πρωθυπουργός. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως σε αυτή τη χώρα. Από την άλλη έχουμε τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία έχουν φορτώσει, ας πούμε, την υπόθεση Κυπριακό ξαφνικά, και από το πουθενά άρχισαν να μιλάνε για λύσεις και για τον Γκουτιέρες, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ξεχάσανε να πούνε ότι τιμήθηκε πριν από κάτι μήνες με το βραβείο Κεμάλ από τους Τούρκους. Δεν μας το είπε κανένας αυτός, το έχετε ακούσει από πουθενά? Ξεχάσα να μας πούνε ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται καμία άλλη λύση παρά μόνο τα δύο κράτη. Ο κύριος Γκουτιέρες, ως υπηρέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθεί με κάθε τρόπο να δώσει αβάντζο στους Τούρκους, γιατί αυτό θέλουν αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι. Θέλουν να μπάσουν την Τουρκία ντε και καλά στο χορό. Τουρκία δεν είναι Ευρώπη, φίλοι και φίλες. Η Ευρώπη δεν θυμάται, δεν μαθαίνει ιστορία. Την αιματοκύλησαν οι Τούρκοι. Οι Γερμανοί δεν θέλουν να θυμούνται ότι τους τα ποτάμια αίματος που χύσανε εκεί, που τους χύσανε εκεί οι Τούρκοι, Σελτζούκοι Τούρκοι, το ξέχασε ο κύριος Μέρτς, ή είναι και αυτός προς την έξοδο? Και ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, και ό,τι αρπάξει ο, μην πω, για λόγους ευπρέπειας πρέπει. Από την άλλη, τρία τα θύματα στις πυρκαγιές. Πώς να μην θυμηθούμε δηλαδή το τι γινότανε με τα πυροσβεστικά και τις προμήθειες για τα πυροσβεστικά? Τίποτα δεν έγινε, φίλες και φίλοι. Στην ουσία αφήσανε τον κόσμο αυτόν, ο οποίος παλεύει με την πυρκαγιά. Είναι μια πραγματική μάχη αυτή. Δεν είναι στα χαρτιά, δεν ασκείς επί χάρτου. Είναι μια πραγματική, αιματηρή, κουραστική, απάνθρωπη μάχη με ένα στοιχείο της φύσης το οποίο δεν δαμάζεται άμα γριέψει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βρεθήκανε σε δύσκολο σημείο. Θα μου πεις, η πρώτη περίπτωση είναι? Όχι, δεν είναι η πρώτη περίπτωση. Δεν είπα ότι είναι η πρώτη περίπτωση. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, οι περιοχές που καίγονταν δεν ήταν, ας πούμε, τίποτα ψηλά έλατα τα οποία είχαν αρπάξει η Πεύκα, ας πούμε, των 20 μέτρων, έτσι? Πώς μπλεχτήκαν οι άνθρωποι, χάσαν τον προσανατολισμό τους? Εκείνες τις στιγμές δεν πρέπει να τις ζήσει βέβαια κανείς, αλλά από περιγραφές που έχουμε από ανθρώπους που έχουν επιζήσει από μια τέτοια περίπτωση την τελευταία στιγμή και έχουν περιγράψει, είναι καταστροφική. Είναι θανατηφόρα. Ο άλλος πάλι, ο υπαξωματικός της πυροσβεστικής στο Γήθιο, αυτό το παιδί εδώ από το Αγρίνιο νομίζω, από την Ετωλοακαρνανία η καταγωγή του, λένε πως η ιατροδικαστική είπε ότι ήτανε τα αίτια παθολογικά. Τι θα πει παθολογικά αίτια? Βεβαίως, αν εγώ πνιγώ, παθολογικό θα είναι το αίτιο του θανάτου μου, αλλά πρέπει να υπάρχει αιτία. Αν έχω καταπιεί καπνό, φωτιά, φλόγες και έχω πάθει εγκάβματα εσωτερικά, είναι άλλο καπέλο. Έτσι, δεν είναι απλώς παθολογικά τα αίτια. Δηλαδή δεν πήγα από ανακοπή, ας πούμε, επειδή είχα αδύναμο καρδιακό σύστημα. Υπάρχουν πολλά στη μέση, φίλες και φίλοι. Πρέπει να τα προσέχουμε, να τα κοιτάζουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να μπορούμε να βγάζουμε και τα σωστά συμπεράσματα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ειδήσεις σήμερα. Και επειδή έλεγα πριν για τον κύριο Γκουτιέρες, διαβάζω εδώ. Ο Γκουτιέρες λέει θα επιβάλλει λύση του Κυπριακού. Τι έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, φίλες και φίλοι? Η Τουρκία παίζει το δικό της παιχνίδι. Ο Γκουτιέρες έχει σχεδόν κατά 90% προσχωρήσει στις τουρκικές θέσεις. Και ας κάνει τώρα και καλά μπροστά στις κάμερες ό,τι και τα ρέστα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτό που σας είπα και πριν, ο Γκουτιέρες θεωρεί ότι μπορεί να κάνει παιχνίδι με το Κυπριακό. Δηλαδή να το λύσει. Θα μου πείτε, τώρα είναι και καλοκαίρι, να πάει να κάνει κανένα μπάνιο ο άνθρωπος, να συνέρθει. Συμφωνώ απολύτως. Πάντως για κάτι παραπάνω μην περιμένετε, διότι εδώ κοντεύουμε να ανοίξουμε τις πόρτες και στο παράνομο αεροδρόμιο το Τύμπου, κάτω στην Κύπρο, την κατεχόμενη Κύπρο. Διότι και μάλιστα με τις, όπως λέγεται, με τις ευλογίες του κυρίου Γεραπετρίτη εδώ, ποιου άλλου βέβαια, έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Πατριωτικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου βεβαίως ο κύριος Γεραπετρίτης έτριβε τα χέρια του και έδινε συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες του κυρίου Γκουτιέρες. Δεν ξέρω αν πρέπει να ντρεπόμαστε πια, δεν ξέρω αν υπάρχει ντροπή πια. Αλλά τέλος πάντων, τι άλλο να πούμε πρωί πρωί. Λένε καμιά φορά, ρε παιδί μου γκρινιάζεις από το πρωί. Μα πως δεν γκρινιάζω? Δεν γκρινιάζω. Αν ο κόσμος ήξερε το τι τους στείνουνε κάθε μέρα, δηλαδή αν ήξερε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, και αυτοί που είναι στο σύστημα και αυτοί που δεν είναι στο σύστημα, θα τρελαινότανε. Ή θα ήθελε να αλλάξει χώρα, αλλά και που να πάει? Καταλάβατε, υπάρχει και αυτό το θέμα. Και όποιος δηλώνει πατριώτης σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να ξέρει ένα πράγμα, ότι ο πατριωτισμός δεν είναι στα όπλα και τα ατσάλια που αγοράζουμε. Καλά είναι και αυτά, χρήσιμα μπορεί να φανούνε κάποια στιγμή, αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι ο πατριώτης αγαπάει την πατρίδα του. Αγαπάει την πατρίδα του κάθε μέρα, κάθε ώρα. Δεν την καταστρέφει. Δεν καταστρέφει τους δρόμους. Δεν καταστρέφει την ομορφιά. Δεν καταστρέφει το φυσικό του περιβάλλον. Δεν πετάει τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί. Αυτό λέγεται πατριωτισμός. Και μην γελάτε ορισμένοι ειρωνικά, γιατί ξέρω ακριβώς τι λέω και πού απευθύνομαι. Αν δεν έχεις ποιότητα ζωής μέσα σου, δεν μπορείς να στη δώσει κανένας. Κανένας απ' έξω. Όλα ξεκινάνε από μας. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα προσέξουμε να μην πετάμε τα χαρτιά, να μην πετάμε τα τσίγκινα, να μην πετάμε τα, πώς το λένε, τα κουτάκια από τις μπύρες μας, από τις κοακόλες μας, από δεν ξέρω τι άλλο. Από εδώ και από εκεί. Περνούσα τώρα σήμερα το πρωί από το μπροστά από τα Τεΐνα, σας πω την αλήθεια μου, και απέναντι ακριβώς από την πόρτα των ΤΕΗ είχανε κατεβάσει πώς τα λένε, κάτι καναπέδες παλιούς, κάτι που είναι για πέταμα, δηλαδή δεν είναι για χρήση. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να πάρουν ένα τηλέφωνο το Δήμο? Δεν μπορούσαν να βάλουν έναν γκάδο και να τα πάνε στην Ξερόλακα, να τα πετάξουνε. Πρέπει να πάει ο Δήμος και εκεί. Ωραία. Και εγώ σας λέω να πάει ο Δήμος. Καμία αντίρρηση. Μια και πληρώνουμε όλοι και τα λοιπά τα δημοτικά τέλη. Αλλά εδώ πέρα τι γίνεται? Πού θα πρωτοπάει? Είναι μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Παρεπιπτόντως, μια και ανέφερα το Δήμο Πατρέων, να θυμίσω ότι ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης έχει κάνει μια επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, στην οποία την καλεί, την παρακαλεί, τέλος πάντων τη ζητά να μην περάσει αυτό το έκτρωμα κάτω στην παραλιακή, στο λιμάνι της Χούντας, το πρώην Τελωνείο, στα νεότερα μνημεία, όπως κάποιοι διαστραμμένοι θα έλεγα εγώ θέλουν εδώ στην Πάτρα. Ξαφνικά δεν είναι νεότερο μνημείο, αυτό είναι ένα μνημείο που δεν πρέπει καν να απασχολεί τη μνήμη μας πια. Την παρακαλεί λοιπόν και της λέει μέσα στην επιστολή του ότι παρά τις προσπάθειες φύλαξης που κάναμε, το κτίριο αυτό παραπέει, θα γκρεμιστεί και θα σκοτωθούν άνθρωποι. Σε αυτή την επιστολή, τη διάβαζα προχτές και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τον ακριβή έλεγχο όσων μπαίνουν βγαίνουν εκεί μέσα. Εκεί ξέρουμε τι μπαίνουν βγαίνει, φίλες και φίλοι. Ναρκωτικά και Άγιος ο Θεός. Κάποιοι μου έλεγαν και για παιδεραστία. Εγώ τα πιστεύω όλα. Τα πιστεύω όλα σε αυτή την πόλη. Η αστυνομία τι κάνει? Τι θέλει, καταγγελία και επώνυμη δήλωση για να πάει να παρέμβει? Δεν μπορεί να κάνει το βράδυ ένα ντου να δει τι γίνεται εκεί μέσα? Έτσι, αυτεπάγγελτα. Δηλαδή κάθομαι στο γραφείο μου και άμα με καλέσεις έρχομαι. Άμα δεν με καλέσεις, στάχτη και μπούρμπερι. Είναι λογική αυτή? Είναι λογική αυτή? Μιλάω για δημόσιους χώρους, φίλες και φίλοι. Δεν μιλάω για το σπίτι του καθενός που μπορεί να, όταν πιάσει φωτιά, καλεί την πυροσβεστική. Δεν την καλεί προληπτικά. Μιλάω για ελέγχους. Αυτό το έκτρωμα εκεί πρέπει λοιπόν να πέσει. Πρέπει να γκρεμιστεί πανηγυρικά για να μπορέσει σιγά σιγά να πάρει σάρκα και οστά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Και αυτό πρέπει να γίνει. Είτε κάποιοι το θέλουν, είτε κάποιοι αρχίζουν σιγά σιγά να μου γκρίζουν δυσαρεστημένοι, ενώ δεν θα έπρεπε. Ενώ όλοι συμφώνησαν. Μην ξεχαστούμε σε αυτό. Όλοι συμφώνησαν σε αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, σε διαφημίσεις και κατόπιν ξεκινάμε τη φωνή του πολίτη για να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται. 26 10 390 000. Ακολουθούμε.
1: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
8: Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.
10: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είμαστε στον αέρα, φίλες και φίλοι. Η φωνή του πολίτη είναι εδώ. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Έκλεισε η γραμμή. Προφανώς. Χάσαμε τη γραμμή. Δεν πειράζει, φίλες και φίλοι. Θα ξανακαλέσει ο φίλος μας ή η φίλη μας. 26 10 390 000.

0: Για να πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον πρώτο φίλο. Φίλη, καλημέρα σας. Φωνή του
1: πολίτη. Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Εγώ λοιπόν θα αρχίσω λιγάκι σκληρά.
0: Όπως θέλετε.
1: Όχι, όπως πρέπει, όπως είναι.
0: Εντάξει. Να
1: ακούσετε με, εγώ είμαι συνταξιούχος.
0: Ναι.
1: Επί κυβέρνηση κυρίου Τσίπρα,
0: ναι,
1: μας έκοψε το ΕΚΑΣ. Δηλαδή 230 ευρώ μηνιαίως.
0: Είχε ξεκινήσει να κόβεται το ΕΚΑΣ πριν την
1: κυβέρνηση.
0: Πριν την κυβέρνηση Τσίπρα, από ό,τι ξέρουμε.
1: Μα αυτός το υιοθέτησε όμως.
0: Όχι, εσύ. Γιατί υιοθέτησε. Σας λέω, είχε ξεκινήσει από πριν να κόβεται το ΕΚΑΣ.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση όμως άλλαξε. Δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας.
0: Ωραία, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν. Είμαστε σε μνημόνια.
1: Συγγνώμη. Μπορώ να τελειώσω το.
0: Όσο θέλετε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Βγήκε η απόφαση τότε να κοπεί το ΕΚΑΣ. Θέλεις από τον κύριο Τσίπρα, θέλεις από τον κύριο δεν ξέρω ποιον.
0: Σαμαράς Βενιζέλος ήταν πριν.
1: Δεν με αφορούν καθόλου αυτοί. Εμένα με αφορά ότι αυτούς τους δύο τους βάλαμε στο χρονοτούλαπο. Και φέραμε τον κύριο Τσίπρα για να μας δικαιώσει στα αιτήματά μας. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν, να σας πω τι έγινε. Πήρα το πρώτο εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Μόλις έφτασε ο Ιούλιος.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, χωρίς να μου πει κανείς τίποτα, ούτε να μας ενημερώσει, βλέπω στη σύνταξή μου μείον 80 ευρώ μηνιαίως.
0: Ναι.
1: Μείον 80 ευρώ. Απευθύνθηκα στο ΙΚΑ και λέω, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε.
1: Τι έγινε εδώ, άσε μια κοπέλα, ήταν εδώ στο πιο χρόνο. Και το λέω αυτό γιατί μου λέει, μήπως πήρατε κάποιο δάνειο, κύριε. Λέω, σε ποια υπηρεσία είσαι, γνωρίζεις.
0: Αν είναι δυνατόν. Ότι γινόταν κατακράτηση δηλαδή τις δόσεις, να πούμε, από δάνειό σας. Ενώ δεν είχατε τίποτα από αυτά, βέβαια.
1: Ακούστε, αυτή η κοπέλα λοιπόν, ήρθε ένας νεαρός δίπλα, τέτοια να γνωρίζω παλιότερα. Ο άνθρωπος μπήκε μέσα στο παιδί, δώσε μου λέει το γνωρίζω. Και μου είπε ακριβώς τι έγινε. Μου λέει, κοίταξε. Σου τα δώσανε, μου λέει, αλλά στα παίρνουν αναδρομικά πίσω αυτά που σου έχουν δώσει μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή την αναφορά ήθελα να κάνω.
0: Καλά κάνατε, αλλά είναι άλλη εποχή εκείνη όμως, έτσι.
1: Εγώ δεν θέλω να μου απαντήσετε εσείς.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Περιμένετε, ποιος ήταν, γνωρίζουμε ποιος ήταν. Εσύ έχουμε αυτή την νοημοσύνη να ξέρουμε ποιος ήταν πριν και ποιος μετά. Αφού λοιπόν δεν ήταν καλός ο κύριος πρώην,
0: ναι,
1: εμείς είπαμε να φέρουμε το καλύτερο. Τόσο καλύτερο λοιπόν, εγώ σαν συνταξιούχος, βίωσα αυτό. Πιστεύω ότι εσείς βέβαια είστε μικροί. Αν ερχόταν στον πατέρα σας αυτή.
0: Ναι.
1: Και δεν, το χειρότερο ποιο είναι. Ούτε καμία ενημέρωση, παρακαλώ. Δεν ήξερα για ποιο λόγο μου πήραν τα λεφτά.
0: Πώς φύγαν τα λεφτά από το λογαριασμό, σωστά. Έχετε δίκιο.
1: Όχι, μου τα πήραν πίσω αναδρομικά, δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και δεν ενημέρωσε τουλάχιστον, πείστε ρε φίλε. Είπανε ότι θα κοπούνε. Ναι. Μην τα παίρνει πίσω, ρε φίλε, αυτά που έχει δώσει.
0: Πάρε από τα επόμενα. Ξεκίνα από τα επόμενα για να είμαι προγραμματισμένος. Ναι, κατάλαβα.
1: Να πάρει το κεφάλι που μας πήρανε, γιατί αυτό κάνανε. Δεν κάνανε κάτι άλλο.
0: Κοιτάξτε. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό κάνει και το ξέρετε πολύ καλά. Εγώ μιλάω γενικά, δεν μιλάω για προσωπικά, αλλά εγώ μιλάω για την εποχή που κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας.
0: Ωραία, τότε ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτά. Τώρα τι κάνουνε. Για πέστε μας τώρα τι κάνουνε.
1: Τώρα
0: οι καινούργοι.
1: Αυτοί εγώ δεν ψήφισα ποτέ.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το καθεστώς το δεξιό. Εγώ είμαι 76 χρονών.
0: Εντάξει, δεν είστε και τόσο πολύ πια. Εγώ νόμιζα ότι είστε πάνω από 80, έτσι όπως μιλάτε.
1: Τα κρύβω.
0: Α, τα κρύβω. Μάλιστα. Καταπληκτικός.
1: Δεν τα καταφέρανε να με εξοντώσουν.
0: Όχι, και ούτε θα τα καταφέρουν. Και ούτε να τους αφήσετε, αγαπητέ μου.
1: Δεν νομίζω. Έχω μάθει εγώ σε χειρότερα. Έχω μάθει στην Ερέα την παλιά. Έχω μάθει.
0: Ακούω πράγματα και θάματα σήμερα.
1: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Ακούω τους ανθρώπους που λέγανε, τι θες εσύ να κάνεις, να πηγήσεις στον δρόμο ο Καρπούζα. Πήγαινε φέρε, έχεις άδεια, όχι. Τσακίσω από εδώ.
0: Ναι.
1: Πάμε στην αστυνομία. Ρε παιδιά, μια άδεια δεν υπάρχει, κυρία.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Θα σας πω και το πιο σπουδαίο όμως να το ακούσει και ο κόσμος. Εγώ 9 χρονών πουλάγα καραμέλες στα πρακτορία.
0: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν κάνατε κάτι, κάτι που σας υποβιβάζει. Σας τιμά αυτό που λέτε.
1: Αυτό θα το βγάλετε εσείς το συμπέρασμα. Αλλά τι γίνεται όμως. Μια μέρα που πήγαινα για στα πρακτορία, πέρασα εκεί στην κατηφόρα που είναι στα Αρχιλαλόνια, που ήταν το αστυνομικό τμήμα.
0: Ναι.
1: Και με είδανε κάποιοι αστυνομικοί.
0: Αθανασίου Διάκου λέτε, ναι.
1: Ναι. Εκεί στο Αδουλά του δίπλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν και ένας ψαράς που ήταν γειτονάς μου, έμενα στην Αγία Δριάδα. Και τι κάνανε αυτοί. Είχα ένα πακέτο με 10 μπασούρια καραμέλες.
0: Ναι.
1: Πήγαν στο πρακτορείο που πήγαν 5 ώρες ταξίδι.
0: Είχανε χρήση οι καραμέλες, βεβαίως.
1: Πήγαν να βγάλω τι. Για να βγάλω 4 δραχμές.
0: Ναι.
1: 9 χρονών. Λοιπόν, τι κάνανε αυτοί οι κύριοι. Μόλις με είδανε, με βουτάνε. Οι δύο μαζί, τι ήμουνα εγώ όπως ήμουνα.
0: Μια τσιλιβήθρα υποθέτω.
1: Μια οντογλυφίδα
0: ήταν. Ακριβώς.
1: Με πετάξανε μέσα, εγώ έβλεπα τις καραμέλες. Εγώ δεν με νοιάζει που με πετάγανε μέσα στο σιγουβά.
0: Έβλεπες τις καραμέλες να φεύγουν βροχή.
1: Λέω τι θα πάω. Τι μεροκάματος θα πάω στο σπίτι, λέω στον πατέρα μου.
0: Πω.
1: Είπα.
0: Καμία σχέση, φίλε μου, με τα σημερινά παιδιά όλα αυτά που μας περιγράφετε.
1: Συγγνώμη που σας αυτό είναι πολύ...
0: Μην καθυστερούμε όμως πάρα πολύ, γιατί είναι να πάρουν και άλλοι, έτσι.
1: Ένα ψαράς όμως τους είπε, δεν τρέπεστε, ρε.
0: Ναι.
1: Τι χάρετε εκεί πέρα, με ένα χαρά ότι είστε τρίκυκλο.
0: Ναι.
1: Τι σας έκανε αυτό το παιδί, ρε, λέει. Ξέρετε αυτό, τι πάει προγράμματος στο σπίτι. Τέλος πάντων, και με βγάλανε έξω και μου είπαν να μην το ξανακάνει, αλλά εγώ πήγα πάνω δρόμο.
0: Εννοείται ότι θα πήγαινε πάνω, εννοείται τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Απάντησα και τη δεξιά.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 26 10 390 000. Βεβαίως είμαστε πάντα έτοιμοι να ακούσουμε και τις ιστορίες σας και τον τρόπο που λέτε, φίλες και φίλοι. 26 10 390 000. Βεβαίως είμαστε πάντα έτοιμοι να ακούσουμε και τις ιστορίες σας και τον

0: ποιος είναι στην γραμμή.
1: Είναι δυνατόν.
2: Λοιπόν, είναι καλό να ακούγονται όλα και ό,τι ιστορία θέλει να πει ο καθένας, δηλαδή την προσωπική.
1: Είναι πραγματικές ιστορίες αυτές.
2: Αυτό εννοώ. Δεν λέω ιστορία.
1: Δεν είναι ιστορίες του Μητσοτάκη για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ψάχνει μπρίζα τώρα.
2: Είναι εμπειρίες ζωής και πρέπει να ακούγονται. Όμως να θυμίσω εγώ τώρα στον κύριο ότι το ΕΚΑΣ κόπηγε με νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη τον 38-63 του 10. Βεβαίως, ήταν υποχρέωση από τότε. Βεβαίως, έπρεπε να βρουν αντισταθμικά μέτρα και να μην τον κόψει ο Κατρούγκαλος. Τελεία και παύλα. Δεν θέλω
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τελεία και παύλα.
1: Ήταν από τα μοιραία λάθη αυτά που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, και ο Τσίπρας, μοιραία λάθη, έκανε κι άλλα.
2: Βεβαίως. Και δεν είναι τη παρούση, έκανε κι άλλα ο κ. Κατρούγκαλος, τα οποία τα γνωρίζουμε και αυτά. Και τρέχαμε τότε να καλύψουμε τον Κατρούγκαλο.
1: Δεν καλύπτεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Δεν καλύπτεται και δεν πρέπει να καλυφθεί. Να σας πω κάτι. Γιατί εν διάφορη περιπτώσει αυτός ο χώρος έχει μέλλον. Και αν θέλει να είναι απέναντι στον κόσμο, καθαρός και με τον κούτελο καθαρό που λέμε, πρέπει να τα ξεπλύνει αυτά, να τα καθαρίσει αυτά τα λάθη. Και να τα παραδεχτεί. Ναι.
2: Ακούστε, κυρία Τσιμάρα, ακούστε να δείτε. Για να υπάρχει ευημερία σε έναν τόπο, πρέπει να υπάρχουν δουλειές, η κυβέρνηση να φροντίζει να ανοίγουν δουλειές, όχι τις καλοπληρωμένες που έταζε ο Μητσοτάκης των 400 ευρώ και 500 και με 2 ώρα και με 4 ώρα ένσημα. Να υπάρχει πλήρης απασχόληση, να αμείβονται καλά οι εργαζόμενοι.
1: Ο κόσμος, ναι, βεβαίως.
2: Έτσι, και να ευημερούν και οι επιχειρήσεις και όλα.
1: Για να μπορέσει να πέσει χρήμα στην αγορά, φίλε μου. Αλλιώς δεν πρόκειται να πέσει χρήμα στην αγορά ποτέ.
2: Καλή μου κυρία.
1: Θα κλείνουν το ένα μαγαζί μετά το άλλο.
2: Ξέρετε κάτι. Προχθές πληρωθήκαν οι συνταξιούχοι, έτσι, όλοι μας πληρωθήκαμε. Ξέρετε ότι οι υποχρεώσεις ήταν τέτοιες και οι περισσότεροι σήμερα δεν έχουν λεφτά.
1: Τα τρία τέταρτα και... των χρημάτων έχουν φύγει σε νερά φώτα. Δάνεια, υποχρεώσεις και πάει λέγοντας.
2: Μου είπε κάποιος σε μένα χθες, λέει να φροντίζετε να τα... Όχι ρε, του λέω, δεν φροντίζω, τα στέλνω στα νησάκια η ΜΑΝ, κάτω του λέω να πούμε.
1: Ναι, έλα, ναι, τώρα, ναι, τώρα. Τα μαζεύω, τώρα. Τα κάνω offshore.
2: Κοιτάξτε να δείτε κάτι.
1: Είναι τελείως χαζοί οι άνθρωποι δηλαδή.
2: Ψηφίστηκε η πρώτη βαθμό συγγένεια, αλλά έχουν offshore, να είναι κανονικά να μην τρέχει τίποτα.
1: Βέβαια,
2: όπως πήγε και έπταξε κάτω ηλεκτρικά στο Αγαθονίσι. Το Αγαθονίσι ξέρεις πόσο...
1: Όχι, τους έταξε ηλεκτρικά, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ψάχνουν μπρίζα. Πώς το λένε, υποδοχές για να βάλουν τις μπρίζες. Καταλάβατε, φίλε μου.
2: Οι ψαράδες είναι με τα καΐκια τους να ψαρέψουν.
1: Δεν μπορούνε, έχουν τους Τούρκους δίπλα.
2: Δεν έχουν.
1: Και αυτό σου μίλαγε για τους λαθρομετανάστες. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι άλλαν άλλων.
2: Να πάει κάτω εκεί στην Κρήτη που ήταν η δική του μέσα και φέρναν τους μετανάστες επιπληρωμή εδώ. Λοιπόν,
1: εσείς μας ανάβετε φωτιές τώρα. Μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα.
2: Δεν σας ανάβω καθόλου φωτιές.
1: Έχουμε αρκετές φωτιές γύρω μας.
2: Θέλω να πω, δυστυχώς, κρίμα, λυπάμαι τα... που έφυγαν τρεις νέοι άνθρωποι
1: αυτό
2: από
1: ναι,
2: τις φωτιές.
1: Αυτό ναι,
2: έτσι. Λοιπόν,
1: είναι κρίμα, είναι κρίμα.
2: Να μην το ξεχνάμε και να πούμε και κάτι άλλο. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Να αφήσουμε μια μέρα έτσι με μεσημερία και τέτοια. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, θα πω πρώτα αυτό και μετά θα σας πω το τελευταίο να το σχολιάσεις. Λοιπόν, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης μόλις θα φύγει από την κυβέρνηση, ναι, ο άνθρωπος αυτός δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Θα βρει πάντα ακροατήριο γιατί οι κλόουν. Κοίταξε να δεις.
2: Κοιτάξτε,
1: οι κλόουν πάντα έχουν ακροατήριο και πάντα βγάζουν μεροκάματο και καλό μάλιστα.
2: Δεν θα μπορεί να κάτσει σε μαγαζί, δεν θα μπορεί να κάτσει πουθενά. Θυμηθείτε τι σας λέω. Δεν θα μπορεί να κάτσει. Αυτός ο άνθρωπος έχει προκαλέσει τον κόσμο πολύ.
1: Έχει προκαλέσει τη μνήμη αυτός, ναι.
2: Βέβαια. Έχει προκαλέσει.
1: Προκαλεί την νοημοσύνη μας και την
2: ευγενία. Λένε για τοξικότητα. Ποιο δημιούργησε την τοξικότητα στο καφενείο στη Λίμνο? Και κάτι άλλο.
1: Τι δουλειά είχε να πάει στο καφενείο στη Λίμνο?
2: Να δημιουργήσει τοξικότητα. Αυτό ήθελα να κάνει. Λοιπόν, αυτό ήταν ο σκοπός. Να πω και κάτι άλλο. Τα γυαλιά που φόραγε, μήπως γνωρίζετε τι είναι?
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Κάμερες
1: δεν
2: επάνω.
1: Ξέρω. Φίλε μου, δεν ξέρω.
2: Για ψάχτε εδώ.
1: Δεν ξέρω.
2: Είχαν κάμερες τα γυαλιά.
1: Να σου
2: τα
1: πω κάτι. Θα κοιτάξω. Θα κοιτάξω. Να πληροφορηθώ από συναδέλφους. Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, ναι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Μέχρι να πάρει ο επόμενος φίλος μας, να πω κάτι το οποίο έτσι με στεγνώνει, αν θέλετε, ψυχικά, που διαβάζω ακόμα και σήμερα έρευνες της Ελστάτ, της Eurostat, οι οποίες λένε ότι πάνω από 1 στους 4 Έλληνες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Και εγώ αντιδρώ με τον ίδιο μου τον εαυτό, αντιδρώ με το μυαλό μου το ίδιο. Δεν θέλω να λέω κακές ειδήσεις, δεν θέλω να μιλάω συνέχεια για προβλήματα. Και μάλιστα για προβλήματα τα οποία δεν δημιουργώ εγώ ή εσείς ή οποιοδήποτε άλλος. Αλλά μας έρχονται έτοιμα φορεμένα για να τα τακτοποιήσουμε πάνω μας. Αλλά τι να γίνει, δεν μπορώ να μην το πω, καταλάβατε. Δεν μπορώ, ας πούμε, να μην πω ότι πράγματι η αντιπολίτευση έχει δίκιο όταν μιλάει για επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης στις συμφωνίες για τα καύσιμα. Καμία ανακούφιση δεν είδε ο κόσμος στο δρόμο. Καμία ανακούφιση δεν κατάλαβε ο αυτοκινητιστής, ο γιοταχής, να το πω έτσι. Ποια ήταν η ανακούφιση που κατάλαβε όταν πήγε να πάει να βάλει βενζίνη, που σήμερα η αμόλυβδη, η απλή αμόλυβδη, έχει από 1,98 μέχρι 2,5. Και εδώ στην Πάτρα έχει καβαλή στα 2. Λοιπόν, δεν, και μιλάω τώρα για τα γιοταχύτα απλά έτσι. Για φανταστείτε τα μεγάλα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν στην ουσία, αν δεν κυκλοφορήσουν αυτά, δεν μπορούμε να φάμε. Δεν θα βρούμε να φάμε, έτσι. Δεν θα βρούμε να πληθούμε. Αυτά, με αυτά γίνονται τα φορτηγά μεγάλων μεταφορών, διεθνών μεταφορών. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά δεν έχουν καύσιμα. Τι είναι, ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπρίζες? Γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι εντάξει, δεν θέλω να γίνομαι μάντης κακών, δεν θέλω να υπάρχει μιζέρια, αλλά αυτά που λέμε εδώ δεν είναι μίζερα, είναι η πραγματικότητα. Το αν η πραγματικότητα είναι σκληρή και άτεγκτη, αυτή που περνάμε, στο χέρι μας είναι να την αλλάξουμε. Εγώ δεν μιλάω για κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε, και από εκεί και πέρα μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει. Τα θαύματα έρχονται με την προσπάθεια των ανθρώπων. Αν δεν προσπαθήσεις να αλλάξεις τη ζωή σου, δεν θα δεις ποτέ το θαύμα της αλλαγής. Κανένας δεν θα έρθει να στα αλλάξει έτσι. Με μαγικά και βουντού, φίλες και φίλοι, δεν πήγε κανένας λαός μπροστά. Αυτό είναι γεγονός.

Δεν καταλαβαίνω. Η Πέμπτη είναι πάντα δύσκολη μέρα για εσάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή είστε ορισμένοι οι οποίοι αρχίζετε, ας πούμε, την Παρασκευή να τηλεφωνείτε μανιωδώς από την αρχή της εκπομπής, ενώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι την Πέμπτη, δεν ξέρω, έχετε βγει, έχετε πάρει τις ρούγες τώρα, έχετε πάει για μπάνιο, είστε στις παραλίες, να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί, να κάνετε ό,τι σας αρέσει και να έχετε την ψυχή σας ανοιχτή, καθαρή και έτοιμη να δεχτεί τα καλά πράγματα. Εγώ αυτό πιστεύω και αυτό προσπαθώ, τέλος πάντων, όσο μπορώ και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες, δύσκολο μεν, αλλά όλο και κάτι καταφέρνεις, ξέρεις, κάθε μέρα. Δεν μπορεί να έχεις το απόλυτο, πρέπει να έχεις κάτι πολύ μικρό να ξεκινάς και μετά σιγά σιγά να φτάνεις στο στόχο σου.

0: Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σας άκουγα προηγουμένως, κυρία Τσιμάρα, που λέγατε για τα κάψιμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει αναλυσία. Έχουμε τον ακριβότερο ειδικό φόρο στην Ευρώπη.
0: Αναλύτρο. Ο οποίος καβαλάει το ΦΠΑ.
1: Είναι 71 λεπτά.
0: Ναι.
1: Συν το 24% φόρο στο φόρο, μας κάνει 1/10 ευρώ όταν παίρνει ένα λίτρο βενζίνα. Το 1/10 είναι στο κράτος.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη το υψηλότερο, ο υψηλότερος ειδικός φόρος δεν ξεπερνάει τα 34 λεπτά.
0: Λεπτά, ναι, ναι. Αναλύτερο.
1: Εδώ έχουμε 71.
0: Για εδώ έχουμε 71, ναι.
1: Και μας κοροϊδεύουν ότι μείωση λέει 10 λεπτά.
0: Όχι, κανόνισε μόνος του με τα δηληστήρια. Δηλαδή και του είπαν τα δηληστήρια θα σου κάνουμε δώρο αυτό. Δηλαδή συγγνώμη. Εγώ δεν έχω καταλάβει, κατάλαβε κανένας από τους ανθρώπους, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα, μήπως έχω κάνει λάθος. Κατάλαβε κανένας, έχω και άλλους ανθρώπους που ξέρω.
1: Δεν
0: που
1: καταλαβαίνει κανένας, κυρία Τσιμάρα, γιατί μας κοροϊδεύουν.
0: Βέβαια. Αυτό τουλάχιστον το καταλαβαίνουμε, ότι μας κοροϊδεύουν.
1: Το καταλαβαίνουν, πιστεύω να το καταλαβαίνουν κάποιοι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Στην Κύπρο τα κάψιμα, από εδώ, από το
0: Βαρκελόνη. Από εδώ αγοράζονται, ναι, ναι.
1: Έχουν ένα 40.
0: Ένα 40.
1: Οι απλοί.
0: Άντε να πάει ένα 60, εγώ σας λέω, λόγω του πολέμου.
1: Αυτή η ληστεία δεν μπορεί να σταματήσει με τους έμεσους φόρους.
0: Όχι, δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί εδώ η χώρα δεν έχει παραγωγική ισχύ για να μπορέσει να αντικαταστήσει
1: έχει
0: να πάρει φόρους.
1: Έχει τουρισμό, λένε.
0: Ποιος τουρισμός?
1: Ο τουρισμός θα μας σώσει.
0: Μα τι λέτε, αγαπητέ μου, είναι παραγωγική δύναμη ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι απλώς παροχή υπηρεσιών.
1: Να κοιτάξουν το πρωτογενή τομέα που είναι η γεωργία.
0: Έτσι. Πείτε τα.
1: Η βιομηχανία, τριτογενής τομέας.
0: Έτσι.
1: Και έχουν αφήσει αυτούς τομείς στο έλεος του Θεού.
0: Το πάνε για νέα καταστροφή τώρα. Εδώ έχει ξαναρχίσει η ευλογιά και φωνάζει ο κόσμος γιατί δεν επέτρεψαν τον εμβολιασμό. Εδώ απέναντι. Έχουν ευλογιά τα ζώα.
1: Τα άκουσα.
0: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή δολοφονούν ανθρώπους, ζώα, τα πάντα.
1: Μας δολοφονούν όλους, κυρία Τσιμάρα. Ο πλούτος μιας χώρας είναι ο ίδιος ο λαός της.
0: Βέβαια.
1: Εδώ έχουν σβήσει τα πάντα. Γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία.
0: Ξεπουλάει τα πάντα. Φωσίες. Μέχρι να φύγει θα αφήσει καμένη γη, το καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτό λέμε όσο μπορεί νωρίτερα να γίνουν οι εκλογές. Ό,τι προλάβουμε.
1: Έχουμε γίνει τριτοκοσμική χώρα, δυστυχώς.
0: Ό,τι προλάβουμε.
1: Λυπάμαι που το λέω, αλλά δυστυχώς έχουμε γίνει.
0: Εγώ θέλω να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, μη σας ακούω να πέφτετε, γιατί στεναχωριέμαι.
1: Έχω πέσει πάρα πολύ με αυτά που συμβαίνουν.
0: Μα σας ακούω, αγαπητέ μου, σας ακούω. Σας καταλαβαίνω.
1: Και το μέλλον της ανθρωπότητας ποιο είναι? Να, με πολέμους με τη Ρωσία και με πολέμους κάτω στο. Ασθενά του αρμόζου.
0: Μα ελάτε τώρα. Εδώ...
1: Πού οδηγείται η ανθρωπότητα, αυτή η παράνοια που υπάρχει σήμερα?
0: Υπάρχει μια παράνοια. Είδατε πόση παράνοια. Λέγαμε παρανοϊκούς Ευρωπαίους που πυροβολούσαν τα γόνατά τους και τα πόδια τους.
1: Μα είναι παρανοϊκοί.
0: Δεν είναι παρανοϊκό αυτή. Αυτό.
1: Παρανοϊκό, όπως είναι και ο κύριος Κάτω, που ο κύριος Αμερικάνος.
0: Ο άλλος νομίζει ότι θα νικήσει το Ιράν. Το Ιράν τα έχει βρει με την Κίνα. Και γίνεται χαμός. Και ο άλλος δεν θέλει να δεχτεί την ήττα.
1: Ζημιά έχουν κάνει, εμφυλίους έχουν κάνει.
0: Έχουν ιτηθεί, δεν καταλάβατε. Έχουν ιτηθεί, μην ξεχνάμε το Αφγανιστάν. Πόσα δισεκατομμύρια όπλα αφήσανε πίσω. Ποιοι τα πήρανε, οι Ταλιμπάν.
1: Όπως το λέτε.
0: Κάνω λάθος. Συγγνώμη.
1: Πάνε να διαλύσουν την ανθρωπότητα. Μυαλό δεν έχουν βάλει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 120 εκατομμύρια ψυχές χαθήκανε. Και ισοπεδώθηκε η μισή Ευρώπη. Μυαλό δεν βάλανε, κύριοι Ευρωπαίοι. Ένα τσούρμα νοήτων κυβερνάει.
0: Εδώ
1: την
0: είμαστε
1: Ευρώπη.
0: Έτοιμοι να δεχτούμε λύση Γάζα στην Κύπρο, κύριε. Λύση Παλαιστίνης στην Κύπρο. Αφήστε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Δεν θέλω τώρα. Ολοκλήρωσα την εκπομπή σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά και θέλω να σας ακούω πιο συχνά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιμάρα.
0: Είναι ανοιχτή η γραμμή μας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας. Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι και να προσέχετε τον εαυτό σας. Κάνει ζέστη πάρα πολύ. Προσέχτε πως κινείστε στον ήλιο. Δεν χρειάζονται πολλές βόλτες τις ώρες που είναι πολύ ζεστός ο καιρός. Το λέω και για τα μεγάλα παιδιά και τα μικρά παιδιά. που μας ακούνε. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Εσείς έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως λέω κάθε μέρα, για να έχετε να ξέρετε τι γίνεται και τι παίζει γύρω γύρω. Αύριο το πρωί στις 9 θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
2: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα στα πύρινα μέτωπα της χώρας με τραγικό απολογισμό 3 πυροσβέστες νεκρούς. Μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη, Λέσβο, Αττική και Λακωνία. Μία από τις πιο τραγικές μέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, την ώρα που δεκάδες μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Αττική. Το βαρύτερο πλήγμα καταγράφηκε στο νότιο Ρέθυμνο, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που μενόταν από χθες το πρωί στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Τα θύματα είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 2 άνδρες εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα μέσα σε καπνούς και ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς ο θρήνος δεν σταμάτησε στο Ρέθυμνο, καθώς λίγες ώρες αργότερα νέα τραγική είδηση ήρθε από τη Λακωνία. Ένας 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, με καταγωγή από την Έτωλο Ακαρνανία, εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την πυρκαγιά στον Αγερανό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, ανακοπή ή πιθανή επίδραση από εισπνευστικά εγκάβματα. Στη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, του Αρμόδιου Αντιδημάρχου, του Εργολάβου, του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και ενός οδηγού απορριμματοφόρου, προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χιτά του νησιού και κόντεψε να κάψει τη Μισή Πάρο. Στα 4 άτομα επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ, ενώ οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Το κλιμάκιο εντόπισε στον ίδιο χώρο του χιτά ανακυκλώσιμα υλικά και ξερόχορτα κλαδιά, κάτι που δεν επιτρέπεται. Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Πατρέων μέχρι και αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι για τις επίγουσες περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώου Αρένων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Δημοτολόγιο επί της οδού Παντανάσης 30. Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης των Δημοτών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης τόσο του χώρου όσο και του εξοπλισμού του Γραφείου του Δημοτολογίου. Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας του κόμματος Καριστιανού υπέβαλε χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για ύπαρξη δεύτερου γραφείου τύπου που λειτουργούσε παράλληλα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τα πρόσωπα. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Αυγερινός στην ανάρτησή του, όπου κάνει γνωστή και την παραίτησή του, σημειώνει χαρακτηριστικά: καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθής εφοετάχθη λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές μέρες διακοπές, καταλήγει. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις παροχής του φοιτητικού επιδόματος, καθώς λήγει αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα κλείσει η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να λάβουν αναλόγως μέχρι και 2.500 ευρώ. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες μέρες γύρω από τη συνεργασία Κίνας και Ιράν, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για αερογέφυρα που έχει στηθεί μεταξύ των δύο χωρών για ενίσχυση της Τεχεράνης με κινέζικους πυράβλους, πυρομαχικά, ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Το Ιράν φέρεται έτοιμο για τρίτο γύρο συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χρειαστεί. Κλειστό θα παραμείνει για σχεδόν ολόκληρο τον Αύγουστο το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που στεγάζεται επί της οδού Φωκέας 26 στον τρίτο όροφο στην Πλατεία Ελευθερίας. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κρίθηκε αναγκαία λόγω εκτεταμένης ανακαίνησης και απολύμανσης των εγκαταστάσεων. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Φωκέας θα ανοίξει πάλι στις 28 Αυγούστου.
2: Καιρός.
3: Καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Πρωινό Πέμπτης, καλημέρα, καλημέρα. Πρωινή εκδρομή σήμερα, 30 Ιουλίου, μία μέρα πριν την ολοκλήρωση και του Ιούλη και της εκπομπής για αυτή τη σεζόν. Τι να πούμε, είδαμε μια πανσέλινο. Μα ήταν πραγματικά σαν ζωγραφιά στον ουρανό. Η πανσέλινο του κόκκινου, μισό λεπτό να το δω τώρα, γιατί είναι έτσι πρώτο τραγούδι, είμαστε τέλος σεζόν ή... Λοιπόν, κάτι με κόκκινο ελάφι έχει να κάνει, αλλά θα το βρω. Θα το βρω, πού θα μου πάει. Καλημέρα από... Τι λέει εδώ, βρήκα τώρα. Σήμερα έχει παγωτό. Λέει ένα προφίλ συγκεκριμένα του Χρήστου του Σπηλιόπουλου από το... Μιας και το ανέφερα, καλώς. Λοιπόν, από το Φωτεινό Αστέρι. Σήμερα έχει παγωτό. Λοιπόν, μιας και το ανέφερα, το Φωτεινό Αστέρι κάνει έκκληση σε όλους εμάς, όσους βέβαια έχουν την δυνατότητα, από το περίσευμά τους να προσφέρουν, διότι οι ανάγκες των ανθρώπων δεν κάνουν διακοπές. Οπότε λοιπόν, αν το επιθυμούμε, Φωτεινό Αστέρι, γνωρίζετε ή μπορείτε να μάθετε. Αν θέλετε και εγώ έτσι να προχωρήσουμε βήμα το βήμα, θα σας πω που μπορείτε να απευθυνθείτε για να προσφέρετε στο Φωτεινό Αστέρι ό,τι ο καθένας κρίνει και για αυτούς τους μήνες που οι ανάγκες των ανθρώπων δεν πάνε διακοπές, επαναλαμβάνω. Για μισό λεπτό είχαμε μείνει στην Πανσέλινο. Έφυγε ο ανάδρομος Ερμής. Ερμής. Έφυγε ο ανάδρομος Ερμής από το ζώδιο μου χθες. Εντάξει. Είμαι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε λοιπόν να δούμε για την Πανσέλινο. Νομίζω ότι όσο το είδαμε χθες το βράδυ, ήταν ένα θαύμα. Ήταν ένα θαύμα στον ουρανό. Έτσι, με πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού. Αυτό. Φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Ναι. Και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα, είχε πάρα πολύ φως. Μα πάρα πολύ φως. Στο και μισή της ώρας και φέτος κλείνουμε τη σεζόν με εκδόσεις Κούρος και Δήμητρα Παπαδήμα. Αυτό δε. Άλλο ένα συμπαντικό και σημαντικό γεγονός, αγαπημένη ηθοποιός και συγγραφέας, πολυγραφότατη μάλιστα, τούτη τη χρονιά με ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει επανεκδώσει από την εκδοτική Κούρος, επάγγελμα παρεστησιολόγος. Από την άλλη, πολλές ακυρώσεις, αυτό το πράγμα που ξαφνικά είχαμε ένα τριήμερο γεμάτο θέατρο. Είχαμε τον υπηρέτη των δύο αφεντάδων, μεταφέρθηκε 24-25 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, και πάλι θα το επιβεβαιώσω. Και κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, πάει και αυτό. Μεταφέρθηκε ο κύριος Γκριν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Τέλος πάντων, όσον αφορά τον υπηρέτη δύο φαντάδων, έδωσαν και ενημέρωση η παραγωγή. Να το βρήκα. Υπηρέτη δύο, ναι, 25 και 26 Αυγούστου οι παραστάσεις που αναβλήθηκαν ήταν καθαρά λόγω υγείας βασικού συντελεστή της παράστασης. Όσον αφορά Γιώργο Κωνσταντίνου που είχαμε την Παρασκευή και κύριο Γκριν, δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι έτσι ανάλογο. Φαντάζομαι λόγω τεχνικών, είπαν, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι ετούτο μεταφέρθηκε για τις αρχές Αυγούστου. Θα σας το επιβεβαιώσω σε λίγο για να μιλώ με ακρίβεια. Από την άλλη, σας έχω διπλή προσκλησούλα για Έλλη Πασπαλά. Αύριο Παρασκευή στο 314 στο Ρίο. Καλέστε μας στο 2610-390.000. Αύριο στην πρωινή εκδρομή η μαγική, η νεράιδα του, να πω του έντεχνου, να πω του νοσταλγικού τραγουδιού. Είναι αγαπημένη. Ορίστε. Λοιπόν, λέμε, θα πάμε με Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο πρωινή εκδρομή Ιόνι. Αλλά μετά, μιας και είχαμε φεγγάρι του ελαφιού, δεν μας χαλάει ένας χορός των άστρων. Ναι, μιας και είχαμε φεγγάρι του ελαφιού. Περίμενε όμως να πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον.

Ενώ πάμε εκδρομή, φτάνουμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Με ζώνος 54-56 και ακρούτηριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε, και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. Πέμβε και μείνει Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. BMW σειρά 1. Σπεύσατε test drive σήμερα 10 και 21. Καλέστε τους τώρα. Τώρα καλέστε τους, διότι θα απολαύσετε, πέραν από τα πολλά αυτοκίνητα και τις επιλογές και τα μίνι, εκεί θα τα βρείτε, θα ανακαλύψετε ότι δεν είναι πολυτέλεια η απόκτηση μιας BMW. Τώρα Πέμπτη, εστιατόριο Σούσουρο Μονόδρομος. Παραλία Ψανής, Ναύπακτο, έχουμε αρχίσει και προσφέρουμε καφέ. Άρωμα καφέ, βουτιές, μεσογειακή κουζίνα, ουζάκι και πολλές θερμίδες.

Ράδιο Γάμα 94FM. Πρωινό Πέμπτης, καλωσορίσατε, καλημέρα, 24 λεπτά μετά τις 10. Ράδιο Γάμα.gr, μας ακολουθείτε διαδικτυακά, ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα το βήμα και να βρούμε τα βήματα, ναι, και να πάμε λίγο να σας ενημερώσουμε για όλες τις παραστάσεις που έρχονται και που μάλλον επαναπροσδιορίζονται ουσιαστικά. Αυτή η παράσταση που νομίζω ότι θα είναι θεατρική εμπειρία για φέτος και έρχεται ένα διήμερο, δεν είναι άλλη από την Μύδια. Ομολογουμένως περιμένουμε πώς και πώς. Θεωρώ ότι γίνεται ένας χαμούλης, θα είναι sold out και οι δύο μέρες. Νομίζω. Έχω ακούσει από τώρα ότι, μιλώντας και με την παραγωγή, ότι θα γίνει έτσι ένας χαμούλης. Προτού πάω όμως στη Μύδια, πάμε να αποσαφηνίσω αυτό που σας έλεγα για το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Ναι, επαναπροσδιορίστηκε λοιπόν η ημερομηνία για την Τρίτη 4 Αυγούστου 9 και 4. Γιώργος Κωνσταντίνος στο ρόλο του κυρίου Γκριν, ενώ σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, ενώ στο ρόλο του Ρος ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχέας. Και αυτή εννοείται ότι είναι από τους τελευταίους των Μοϊκανών ο Γιώργος Κωνσταντίνου, αγαπημένος, έτσι πολύ αγαπημένος, και ένας άνθρωπος, θεωρώ, ένας ηθοποιός με τόσο μεγάλη πορεία που συνεχίζει με πειθαρχία αυτό που αγάπησε, αυτό που υπηρετεί, αυτό που κάνει τόσα χρόνια. Πάμε στη Μύδια που λέγαμε τώρα. Μύδια με την συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη, συγκλονιστική Καριοφιλιά Καραμπέτη. Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος και Ρένι Πιτάκη έρχονται στην πόλη μας Τετάρτη 5 και Πέμπτη 6 Αυγούστου. Μετά τη θρυλική ερμηνεία της το 1997, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μύδιας, πρωταγωνιστώντας την παράσταση του καλοκαιριού. Αυτή την αίσθηση έχω ότι θα είναι η παράσταση του καλοκαιριού. Αγαπημένος του ελληνικού και διεθνής σκηνοθέτης Νικήτας Μιλιβοτζένης έρχεται στη χώρα μας για να υπογράψει, ελπίζω να το είπα σωστά, για να υπογράψει μια συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας. Μια Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και το θάνατο. Νομίζω ότι θα είναι μια θεατρική εμπειρία, θα είναι η παράσταση του καλοκαιριού. Μετά το Ματωμένο Γάμο, που ομολογουμένως ήταν εξαιρετική παράσταση.

0: Είμαι η Σοφία Μανουσάκη και πάω πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο ράδιο Γάμα 94FM. Με το νέο μου τραγούδι σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και σε μουσική του Στέφανου Κορκολή. Από σήμερα μαθαίνουμε τι είναι να αγαπάς.
1: Πείτε μου τι είναι να αγαπάς, γιατί δεν το μάθα ποτέ.
2: Ένα τετραήμερο μοναδικών εκδηλώσεων στα Καλάβρητα έρχεται, όπου εκεί θα συναντήσουμε Σοφία Μανουσάκη, Γιώργο Χατζηνάσιο, Στέφανο Κορκολή, την μπάντα τους και τον Άγγελο Ανδριανό. Το βράδυ της Παρασκευής, εκεί λοιπόν στην κεντρική πλατεία των ΠΕΤ Μεζέων στα Καλάβρητα, θα απολαύσουμε μία συναυλία μοναδική, μία από τις ωραιότερες συναυλίες που είχαμε τη χαρά να ζήσουμε στο πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών τον προηγούμενο χειμώνα. Είναι μια συναυλία που τα έχει όλα, που φεύγεις χαρούμενος, γεμάτος, μια υπέροχη συναυλία, καταπληκτική, Χατζηνάσιος με μια λίστα, μια δομή, ένα κόνσεπτ μοναδικό. Δυστυχώς δεν την έχει φέρει ο Δήμος της Πάτρας στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Το στα Καλάβρητα συνεχίζεται όμως με θέατρο σκιών, βιβλιοπαρουσιάσεις, πέραν από τον Χατζηνάσιο και τον Κορκολή, όπου θα τον συναντήσουμε Παρασκευή 31 Ιουλίου στην πλατεία ΠΕΤ Μεζέων. Τον συνεχίζει με το Σάββατο 1 Αυγούστου ο επιθεωρητής το Σκεπαστό, Άρμα Θέσπιδος, όπως καταλαβαίνετε. Μετά έχουμε παρουσίαση βιβλίων, παρουσίαση βιβλίων Οδοντοτός, μια ιστορία σαν παραμύθι που το έχουμε κάνει και στην της Αναστασίας Ευσταθίου, που την είχαμε συγγραφέα της εβδομάδας και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη με την κυρία Ευσταθίου, όπου όλο τούτο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιδίφωνο. Γιορτή των Χρωμάτων στα Καλάβρητα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, θέατρο σκιών, σινεμά, πολύ όμορφα πράγματα, και καταλήγουν την 9 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την καθιερωμένη μεγάλη συναυλία που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Πανελλήνιο Ιρό, Εθνική Παλιγγενεσίας Αγωνιστών 1821, όπου θα εμφενιστούν φέτος Άλκης την Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου.

0: άλλης αλλαγής.
1: Συνεχίζουμε στο πρωινό της 5ης 30 του Ιούλη και ήδη στην παρέα μας η πολύ αγαπημένη χαρισματική ηθοποιός και ταλαντούχα, αλλά πολυπράγμων μόνο ηθοποιός και συγγραφέας, όπου κλείνουμε πάλι τη σεζόν φέτος με Δήμητρα Παπαδήμα. Καλώς την, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά είναι πολύ χαρά και τιμή για μένα να μιλάμε πάλι.
1: Ομοίως. Αυτό που είδα χθες στα Memories, Δήμητρά μου, μου επιτρέπεις τον Ενικό?
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, είδα στα Memories χθες 30 Ιουλίου του 25, ημέρα Τετάρτη, λέει Δήμητρα Παπαδήμα, το παραμύθι του αιώνα.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
1: Και λέω, άμα δεν το πιστεύω, λέω. 30 Ιουλίου και φέτος Δήμητρα Παπαδήμα. Ναι. Επάγγελμα παρεστησιολόγος. Μυθιστόρημα επανέκδοση, παρακαλώ. Διότι έχει έρθει στη ζωή μας από το 2016. Ενώ τώρα το έχουμε σε επανέκδοση από τις εκδόσεις Κούρος. Και μια άλλη σελίδα, μια άλλη πτυχή της Δήμητρας Παπαδήμα ως συγγραφέας, που είναι πολυγραφότατη.
2: Ο μοναχικός ο άνθρωπος που έχει πολλά να πει, γιατί έχει βιώσει και πάρα πολλά και ειδικά συναισθήματα έχει βιώσει, τα συναισθήματα ξέρεις επεξεργάζεται, είναι μεγάλη χαρά του να γράφει και βρίσκει μεγάλη διέξοδο.
1: Λοιπόν, ανοίγω το βιβλίο, το έχω στα χέρια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία, να το πούμε και όλα, στην κυρία Σταυρούλα Βενιέρη.
2: Ναι, εξαιρετική.
1: Βεβαίως, για την ευγένειά της και κινητοποιήθηκε αμέσως. Να πω όμως τώρα το εξής, ότι ανοίγω κι εγώ τώρα, για να μην ανοίξω Google και αυτά, λέω θα μου τα πει μόνη της η Δήμητρα. Ανοίγω το βιβλίο που συνήθως βλέπεις τώρα ένα κατεβατό βιογραφικό συγγραφέας. Συγγραφέας βιογραφικό. Λέει Δήμητρα Παπαδήμα. Ηθοποιός, συγγραφέας. Παπαρούνα ελεύθερη, άρα νικήτρια της ζωής. Τα λέει όλα, νομίζω.
2: Έτσι νιώθω. Έτσι νιώθω. Όταν βλέπω την Παπαρούνα από μικρή, βέβαια θυμάμαι ότι δεν άντεχα και μου έλεγε ο παππούς μου, μην τη κόβεις από τη φύση τις Παπαρούνες. Εγώ την έκοβα. Και με το που την έβαλα στο ποτηράκι, αμέσως έπεφταν τα φύλλα της. Λοιπόν, εύθραυστη. Έτσι νιώθω. Το κόκκινο είναι το χρώμα που μου ταιριάζει. Γι' αυτό έγραψα και το συγκεκριμένο βιβλίο και τα βιβλία μου γενικότερα.
1: Πάμε να ποιο βιβλίο, συγκεκριμένα πόσα βιβλία έχεις γράψει ως τώρα, έτσι, να το αναφορικά να το πούμε.
2: Ελευθερία, θα σου μιλάω και εγώ στον Νικό.
1: Παρακαλώ, με χαρά.
2: Με ρωτάνε, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι.
2: Και αυτό το βιβλίο θα σου πω, γράφτηκε το, πραγματικά εκδόθηκε το 2016 από τις εκδόσεις Γραβδιλίδη, που τελικά ο εκδότης απεβίωσε και κλείσαν οι εκδόσεις και οπότε δεν είχε δηλαδή την δεν είχε πάρει μπρος, δεν είχε γίνει γνωστό,
1: δεν έγινε
2: ακόμα
1: το ταξίδι που του
2: τέριαζε.
1: Οπότε
2: τώρα, ναι, σκέφτηκα λοιπόν να το βγάλουμε πάλι και εκδόσεις Κούρος με πολύ χαρά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και αφού λοιπόν έχουν περάσει και 10 χρόνια από τότε άλλαξα κάποια πράγματα. Γιατί άλλαξα κι εγώ. Και επειδή γράφω πάρα πολλά δικά μου προσωπικά μέσα στοιχεία.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό. Τι πραγματεύεται το βιβλίο «Επάγγελμα παρεστησιολόγος»? Είναι αληθινή ιστορία, είναι μυθοπλασία, εξήγησέ μας.
2: Να σου πω ότι το πρόσωπο, εγώ όταν δηλαδή το έγραφα το βιβλίο, είναι υπαρκτό. Υπάρχει αυτή η γυναίκα, υπάρχει, την έχω στο μυαλό μου. Το πρόσωπό της. Από αυτήν εμπνεύστηκα κιόλας. Βέβαια έβαλα τα δικά μου, το δικό μου συναισθηματικό φορτίο μέσα. Το δρόμο που θα μπορούσα να είχα τραβήξει εγώ όταν οι γονείς είναι άβουλα πλάσματα και δεν μπορούν να σε καθοδηγήσουν. Όχι από κακία. Λοιπόν, θα μπορούσα να είχα τραβήξει κι εγώ αυτό το δρόμο αυτής της κοπέλας. Που εμένα η φύση, η μοίρα, το μυαλό,
1: το τσαγανό,
2: η καρδιά. Το τσαγανό, σίγουρα το τσαγανό, ναι. Με οδήγησε να ακολουθήσω άλλο δρόμο από αυτόν. Έβαλα, κράτησα όμως αρκετά αληθινά πράγματα που συνέβησαν στη ζωή μου, όπως αυτό του έρωτα. Θυμάμαι, ήμουνα 19 χρονών και γυρνούσα από το ραλού μάνου του μπαλέτο που πήγαινα το κλασικό. Και ξαφνικά είχε κίνηση στην Αγία Παρασκευή που μένω και βλέπω έναν τροχονόμο εκεί που μας πήγαινε πέρα δόθενα, με κοιτάει με ένα ύφος. Λέω, τι έπαθε αυτός, λέω, γιατί τι του έκανα, λέω, και με κοιτάει έτσι. Με το που φτάνω στο σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο. Είστε η κυρία που οδηγούσε τώρα το Datsun τάδε? Του λέω, ναι, του πατέρα μου. Μου λέει, είμαι από την επαρχία, είμαι ο τροχονόμος της Αγίας Παρασκευής. Θέλω να σας παντρευτώ.
1: Απίστευτο.
2: Δηλαδή, η συγκίνησή μου ήταν απίστευτη. Εγώ εντωμεταξύ εκείνη την ώρα στο σπίτι μου ήταν αραβωνιαστικός. Λοιπόν και...
1: Είναι, αυτό είναι βιβλίο που μου περιγράφεις μόνο
2: ναι,
1: του.
2: Αυτό γράφω λοιπόν μέσα. Λοιπόν, και ήταν τέτοια η ευγένεια αυτού του παιδιού. Γιατί παιδί, εγώ ήμουν 19, αυτός από πόσο να ήταν. Μικρό παιδί. Λοιπόν, ήταν τέτοια η ευγένεια που με πιάσαν κάτι γέλια. Γιατί όλα αυτά υπόθηκαν μπροστά στον αραβωνιαστικό μου τον τότε. Λοιπόν, και του είπα, ξέρεις, είμαι αραβωνιασμένη. Και πριν μίλαγε με φόρα ότι είμαι από την επαρχία, είμαι καλό παιδί, έχω σπουδάσει, μπορώ να σας συντηρήσω, θέλω να σας ζητήσω τον πατέρα σας. Και ήταν τέτοια η φόρα του που δεν μπορούσε να μην ασυγκίνητη από αυτό. Στην αρχή ξέσπασα σε γέλια, γιατί λίγο πολύ μου φαίνονται αστεία.
1: Συγγνώμη, χωρίς να σε ξέρει, σε είδε στον δρόμο.
2: Όπως το λέω, με είδε στο αυτοκίνητο.
1: Καλά, και πού έμαθε τα στοιχεία σου και σε πήρε τηλέφωνο?
2: Μπήκε μέσα, είδε το νούμερο του αυτοκινήτου. Είπε, είστε η κυρία που οδηγούσε και περνούσε από την Αγία Παρασκευή. Τώρα, μάλιστα, εγώ
1: δεν
2: είμαι.
1: Δεν το πιστεύω, λόγω.
2: Και ήμουνα 19.
1: Δεν το πιστεύω. Βρήκε τα στοιχεία λόγω ότι ήταν αστυνομικό από το.
2: Ναι.
1: Απίστευτο.
2: Ήταν μια συγκλονιστική. Με συγκλώνησε η ευγένειά του. Θέλω να το τονίσω αυτό. Του λέω, είμαι ήδη αραβωνιασμένη.
1: Και μια άλλη εποχή της αθωότητας εντωμεταξύ.
2: Δεν το συζητάμε. Οπότε λοιπόν το χρησιμοποίησα αυτό, γιατί έπρεπε και αυτό να βγει από μέσα μου, να το περιγράψω το συνέστημα. Τώρα η κοπέλα αυτή στο βιβλίο μου, η Ειρήνη, γιατί μου αρέσει πολύ και το όνομα, μπλέκεται με τον αστυνομικό, ενώ έχει πάρει άλλο δρόμο, δηλαδή βρίσκεται στα άκρα, όπως και εγώ περπάτησα στα άκρα, και ακολούθησα το άκρο αυτό που. Γιατί και το άκρο, το να κάνεις οικογένεια και να προχωράς τόσα χρόνια, είναι άκρο κι αυτό.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Είναι ευλογία και άθλος, θα πω. Δεν είναι αυτονόητο.
2: Άθλος. Mm. Άθλος. Ναι, όπως το λες, είναι άθλος. Και λες, μα τι κούραση κουβαλάω, γιατί την κουβαλάω, και καταλαβαίνεις ότι την κουβαλάς από αυτήν. Γιατί δεν φέρνεις μόνο τη δική σου μοναξιά, εκτός όλων των άλλων. Και τη μοναξιά του άντρα σου, και τη μοναξιά του παιδιού σου, και της οικογένειας κτλ. Mm-hmm. Είναι άθλος λοιπόν να κρατάς μια οικογένεια και να προχωράς έτσι μαζί της, να πορεύεσαι για όλα τα χρόνια. Δεν ξέρω αν αξίζει ή δεν αξίζει. Αξίζει μάλλον. Mm-hmm. Γιατί και τι άλλο, δεν ξέρω.
1: Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή με μια πορεία ζωής όπου έχεις κάνει πολλά πράγματα, συνεχίζεις να κάνεις πράγματα έχοντας το πλευρό σου και την οικογένειά σου. Νιώθεις πληρότητα ή θεωρείς ότι θα έχεις κάνει περισσότερα, ότι σου στέρισε πράγματα?
2: Κοίταξε, την ερώτηση τώρα που μου κάνεις, βρέθηκα πρόσφατα με έναν πάρα πολύ γνωστό νέο σκηνοθέτη, πολύ επιτυχημένο που τον λατρεύω, και μου έκανα αυτή την ερώτηση. Δήμητρα, με τόσες προτάσεις που είχες για το εξωτερικό, mm-hmm. από πολύ μικρή, από 16 χρονών.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μετάνιωσες? Και του λέω, όχι αγάπη, δεν μετάνιωσα που δεν έγινα έρμεο. Γιατί εγώ τότε, έτσι όπως ήμουν, χωρίς στήριγμα από πουθενά, ήμουν έρμεο.
1: Κατάλαβα.
2: Και ο καθένας ήθελε να το εκμεταλλευτεί. Εγώ ασυνείδητα δεν είχα τη γνώση να το καταλάβω. Δεν με αφήσανε κιόλας να σπουδάσουμε. Αλλά γενικά δεν είχα και τη γνώση. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, με έσωσε και δεν μετάνιωσα καθόλου. Και τους λέω, αν θέλουν τώρα στα 64 μου και με θεωρούν ακόμα ότι έχω αυτό κάτι το ιδιαίτερο, να σου πάρουν τώρα. Δεν θέλω να πάρουν στα 16, δεν κατάλαβα.
1: Μιας και το ανέφερες, βλέπω μια περιοδία στην Πινελόπη Δέλτα. Συνεχίζει.
2: Και Πινελόπη Δέλτα και το Αγρίνι.
1: Και Πινελόπη Δέλτα και Αγρίνι. Α, καλά.
2: Ναι, όπου μου ζητάνε πηγαίνω. Α, κοίταξε να σου πω, όλοι έχουμε μέσα πολλά. Δηλαδή και εσύ είσαι και Πινελόπη Δέλτα, όλοι μας. Και Κοντοπούλη.
1: Κατάλαβα.
2: Απλά τι βγάζουμε. Mm-hmm. Εκείνες οι γυναίκες, εκείνες οι εποχές, ήταν αλλιώς. Αυτή είχε μεγαλώσει μέσα στα θέατρα, mm-hmm. τράβηξε αυτόν τον δρόμο. Η άλλη κλεισμένη σε ένα σπουδαστήριο, τράβηξε εκείνον τον δρόμο και οι δυο κάναν την επανάστασή τους. Η Πινελόπη Δέλτα τι επανάσταση έκανε με τόσα γραφτά που άφησε? τώρα γράφω κάτι που δεν έχει εκδοθεί ποτέ, δεν έχει ακουστεί ποτέ.
1: Το
2: δεν...
1: είδα και αυτό, το
2: όχι,
1: είδα.
2: Όχι, όχι, κάτι καινούριο.
1: Τι καινούριο πάλι.
2: Κάτι καινούριο, θρίλερ. Το θρίλερ της παιδικής ψυχής της Πινελόπης Δέλτα, που ισχύει για όλα τα παιδιά, που το στήριγμα, γιατί το στήριγμα είναι η οικογένεια.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σπουδαίο. Η μάνα για μένα είναι τα πάντα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό έχω γίνει και μια ηλίθια μάνα.
1: Ναι.
2: Που την πατάνε κάτω, την πατάμε όλοι. Λοιπόν, η μάνα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Λοιπόν, γράφω αυτό. Η Πινελόπη Δέλτα τη βίωσε.
1: Ναι.
2: Τη βίωσε μέσα της, γιατί ως καλλιτεχνική φύση που δεν σε δέχονται οι γονείς, είναι πάρα πολύ, πολύ άσχημο. Ακούω, ας πούμε, καλλιτέχνες, ακούω αθλητές που τρελάμε για τον αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου για τη στήριξη. Λέω πόσο σημαντικό είναι αυτό.
1: Πολύ. Πολύ.
2: Και να το συνειδητοποιήσει έτσι και νέα. Όταν αυτό έχει συνειδητοποιήσει νέος ότι δεν έχει στήριγμα, ίσα σε σπρώχνουν προς την καταστροφή.
1: Νομίζω ότι η οικογένεια είναι θεμέλια. Αν σκεφτούμε ότι η ζωή μας είναι ένα οικοδόμημα, η οικογένεια είναι θεμέλια.
2: Ακριβώς όπως το έθεσες, έτσι είναι. Ακριβώς όπως το έθεσες. Και αυτό λοιπόν που λες, το λέει και η Πινελόπη Δέλτα. Στο θρίλερ που γράφω τώρα της παιδικής ψυχής. Κατάλαβες.
1: Πόσα χρόνια.
2: Πόσο μοιάζει.
1: Πόσα χρόνια υπηρετείς έτσι και υποδίεσαι.
2: Γράφω τώρα της παιδικής ψυχής. Κατάλαβες.
1: Πόσα χρόνια.
2: Πόσο μοιάζεις.
1: Πόσα χρόνια υπηρετείς έτσι και

0: Όχι, γιατί έχει άλλο αέρα. Εδώ ο αέρας είναι μολυσμένος. Mm-hmm. Εκεί ακόμα τον έχετε κρατήσει τον αέρα. Είτε η θάλασσα, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι. Λοιπόν, τον mm-hmm. έχετε κρατήσει. Μην τον καίτε μόνο. Τις φωτιές που γίνονται γύρω γύρω.
1: Ας το, μην το αγγίξουμε αυτό τώρα με νεκρούς, πυροσβέστες, παιδιά, νέους ανθρώπους.
0: Δεν
1: θέλω να ανοίξω τώρα
0: αυτή
1: τη
0: συζήτηση. Είναι και γενικό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Γενικά βλέπεις τι γίνεται και εσύ. Τραγικό. Γι' αυτό λοιπόν γράφτηκε το παραμύθι του αιώνα. Για την ανάγκη για την επιστροφή στη φύση. Οπότε έδωσα μάχη, ξέρεις, για αυτό το παραμύθι. Και δίνω ακόμα. Και με τα υπουργεία και τα λοιπά που ήδη με κάλεσαν για να το κάνουμε animation, να το...
1: Το παραμύθι του αιώνα.
0: Ναι, αυτό που...
1: Ναι, ναι, που κάναμε πέρυσι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, πώς μεταπηδάς κι εσύ, πες μου καλό μου, μία σε παραμύθια, μία σε μυθιστορήματα, μία από εδώ, μία από εκεί, πώς μπαίνεις όλα αυτά?
0: Θα σου πω κάτι, δεν θα σου πω δική μου κουβέντα, θα σου πω κουβέντα του Θύμιου Καρακατσάνη, όταν... κύριε Καρακατσάνη, του λέει ο κύριος Στάγαρης, με την κυρία Παπαδήμα θα συνεργαστείτε. Και πιάσαμε μια κουβέντα έτσι λιγόλεπτη και γύρισε και μου λέει, μιλάμε, μου λέει, 30 λεπτά και έχεις αλλάξει 30 διαφορετικά πρόσωπα.
1: Α, γιατί?
0: Μου είπε ο Καρακατσάνης. Και είμαι και έτσι και εκείνο. Και εγώ το δείχνω, γιατί και εσύ είσαι έτσι, αλλά δεν το δείχνεις. Δηλαδή περισσότερο το κρατάω. Εγώ δεν το κρατάω. Είναι το χαρακτήρα μου. Εγώ, ας πούμε, δεν δείχνω την ευαισθησία μου. Τη δείχνω μόνο στα γραφτά μου. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, σπαράζω στο σπίτι μου και δεν μου τρέχουν και δάκρυα. Αλλά δεν το δείχνω προς τα έξω. Προς τα έξω τι δείχνω? Το αγρίμι. Και το αγρίμι.
1: Υπάρχει
0: όμως
1: ένας θυμός λοιπόν που δεν έχει λυτρωθεί, νομίζω. Oh,
0: μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα σου. Αυτή η κουβέντα που είπες τώρα είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει θυμός, ναι. Υπάρχει θυμός. Και ο θυμός προς τους γονείς δεν ξεπερνιέται ποτέ. Τον αναλύεις, έτσι τον αναλύεις, αλλιώς γράφεις 250 βιβλία θεατρικά, εκείνο, τ' άλλο, το λες, το παίρνεις με χιούμορ, το παίρνεις σοβαρά, δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Κάτι παρόμοιο λοιπόν ζει και αυτή η κοπέλα τώρα εκεί, mm-hmm. η Ειρήνη μου, στο ναι. επάγγελμα παραισθησιολόγος.
1: Μιλάμε για η Ειρήνη στο επάγγελμα παραισθησιολόγος, σημαίνει γυναίκα επιχρήμαση... Ναι. Που παρέχει υπηρεσίες, ας πούμε.
0: Ναι. Πώς την οδηγεί εκεί? Το σπίτι.
1: Το σπίτι της την οδηγεί εκεί?
0: Ναι. Και κυρίως η μάνα με έναν τρόπο.
1: Η μάνα της?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σου λέω, εγώ άλλαξα δρόμο γιατί έδειχνα αυτό το τζαμπουκά που έδειχνα. Λοιπόν, και δεν. Και είμαι και. Όχι περίφανη. Δεν μπορούσα να κάνω. Δεν θα υπήρχα τώρα. Δεν με πολύ εγωίστρια και πολύ περήφανη. Λοιπόν,
1: ίσως έκανα... έχεις πολύ αξιοπρέπεια. Μία, οπότε ανάλυσε λίγο περισσότερο τις λέξεις.
0: Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δεν ξέρω. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ήμουνα ένα φτερό στον άνεμο.
1: Το να θέλει κάποιος να αναζητά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες να φτάσει στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και να το κάνει και μόνος του, δεν είναι εγωισμός.
0: Έχεις δίκιο, αλλά αυτό το συνειδητοποιείς τώρα,
1: ναι.
0: αυτή την ηλικία. Τότε εγώ τότε έλεγα ότι είμαι ο τσαμπουκάς και έτσι με φωνάζαν από τότε. Τσαμπουκά και αγρίμι, κατάλαβες. Όμως ναι, είναι αυτό που λες. Θέλει να προστατευτεί, να προστατεύσει την αξιοπρέπειά του, την ηθική του και να τιμήσει τη ζωή αυτή που ήρθε να ζήσει.
1: Ακριβώς.
0: Όπως αυτός νομίζεις ότι είναι το σωστό.
1: Έτσι. Και να μην είναι φερέφωνο του καθενός. Και προέκταση των επιθυμιών του καθενός.
0: Βέβαια. Αυτό φυσικά μου έχει στοιχήσει στην πορεία. Αλλά...
1: δεν πειράζει. Υπάρχει ένα αντίβαρο.
0: Δεν μου καίγεται καρφί.
1: Ναι.
0: Γιατί και χωρίς αυτό τι θα έκανα στη ζωή μου. Θα έπλυτα.
1: Έτσι.
0: Θα έπλυτα. Το να είσαι ωραία και μοιραία και να σε θέλουν όλοι και να τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μεγάλη πλήξη. Το να γίνεσαι πλούσια γιατί στα κουμπάνε, όπως η συγκεκριμένη. Η επάγγελμα παραισθησιολόγος. Λοιπόν, μεγάλη πλήξη. Mm-hmm. Και μετά να τρέχει στην εκκλησία. Μεγάλη πλήξη. Για μένα.
1: Κατάλαβα.
0: Ενώ να σου κλείνουν την πόρτα γιατί είσαι αυτή που είσαι. Μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Είμαι χαζή. Είμαι χαζή. Ελευθερία.
1: Εγώ θεωρώ ότι είσαι η Δήμητρα Παπαδήμα. Αυτό.

0: Πολύ ωραία το είπε. Ευχαριστώ. Είμαι η Δήμητρα Παπαδήμα.
1: Αυτό. Ναι. Ο καθένας με το δρόμο του και με τις πράξεις του. Χθες συνομιλούσα με την κόρη μου και της έλεγα, στη ζωή μας, παιδί μου, δεν μ' αρέσουν οι θεωρίες, ούτε για μένα που ομιλώ. Δεν έχει σημασία τι θέλουμε, αλλά τι κάνουμε. Αυτός και η αγραφή, ποιοι είμαστε.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Οπότε,
0: έτσι είναι. Έτσι είναι,
1: δεν
0: ακριβώς.
1: Θα μπω στη διαδικασία. Κάποιος άλλος θα το θεωρήσει χαζό αυτό που κάνει οποιοσδήποτε. Ή τη Δήμητρα Παπαδήμα.
0: Ναι,
1: αυτό όμως, με ό,τι φέρει ο καθένας,
0: ναι,
1: με ό,τι ζωγραφίζει πάνω στον καμβά της ζωής του, είναι η ταυτότητά του.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ, ας πούμε, έχω ακούσει, μα θα ήσουν τώρα η κυρία Τάδε. Η κυρία Τάδε. Κυρία Πρωθυπουργού, κάποια στιγμή.
1: Συγγνώμη, ο σύζυγος, ο συνοδοιπόρος, τι λέει για όλα αυτά. Με μια εκρηκτική γυναίκα δίπλα του.
0: Τώρα, κοίταξε, υπάρχει και αυτή η δυσκολία. Δεν σε καταλαβαίνουν και οι κοντινοί σου άνθρωποι, γιατί δεν το θέλω. Αλλά δείχνω πάντως τη δυνατή την.
1: Είναι ο πιο αδύναμος κρίκος ο δυνατός της οικογένειας.
0: Όχι, αυτό. Ένα πράγμα σου πω. Θύλασα 2 χρόνια. Με ξεζούμισε. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει στη ζωή μου. Με τα αδέρφια μου, με το Γιάννη, με την κόρη μου. Καλά, με την κόρη μου. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Έχει και αυτό τα ωραία του. Γιατί να με ξεζούμιζε κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω και συνέστημα.
1: Γνωρίζουμε
0: συνέστημα,
1: τώρα, έτσι για την ιστορία, να πούμε στους ακροατές ότι με το Γιάννη Μποστάντζογλου είστε ζευγάρι από το 91, σωστά.
0: Ναι.
1: Και έχετε αποκτήσει τη θαλασσινή σας. Ακόμα θαλασσινή. Και την κόρη σου θαλασσινή εκεί στους αέριδες, στα κύματα.
0: Ναι, και της μοιάζει κιόλας. Ευτυχώς το όνομα της τέριαξε. Γιατί είχα πει να έχει ήδη γαλανοπράσινα μάτια, είχε πράσινα μάτια. Είπα να μοιάζει του Γιάννη, είναι η ίδια ο Γιάννης, καταλαβαίνεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε εντάξει. Και ο Γιάννης λοιπόν είναι συγκαταβατικός πια. Ό,τι και να του λέω δεν μιλάει.
1: Είναι ο τέλειος σύζυγος.
0: Δεν φαντάζεσαι πόσο τέλειος. Δεν φαντάζεσαι.
1: Ο τέλειος άντρας σωστός.
0: Άστα, βράστα, δεν φαντάζεσαι. Είναι ένα μωρό τεράστιο,
1: ναι,
0: που αποδεικνύεται ότι μου αρέσει να νταντεύω.
1: Μάλιστα.
0: Αποδεικνύεται. Ενώ δεν μου αρέσει, εγώ παριστάνω ότι μου αρέσει.
1: Λοιπόν, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, θα σε δούμε έτσι σε περιοδία με τις παραστάσεις, θα έχουμε παρουσιάσεις με το επάγγελμα παρεστησιολόγος, με το μυθιστόρημα που έχει επανεκδοθεί.
0: Ναι, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τώρα οι παρουσιάσεις οπωσδήποτε. Θα περάσω και από την έκθεση εδώ βιβλίου στο Ζάπιο, στο πεδίο του Άρεως.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και θα κάνω κάποιες παραστάσεις και Κοτοπούλη και Πινελόπη Δέλτα, ό,τι μου ζητάνε οι Δήμοι που με παίρνουν τηλέφωνο, από Σεπτέμβρη. Τώρα θα φύγω, θα πάω λιγάκι να κάνω κανένα μπάνιο. Και από Σεπτέμβρη, λοιπόν, ο 1ο Σεπτέμβρη ξεκινάω από την Κηφισιά, το Αγρίνη, τη Μαρίκα Κοτοπούλη, και συνεχίζω και ευελπιστώ. Έχω καταθέσει και στην ΕΡΤ την Πινελόπη Δέλτα για σειρά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι νέο.
0: Έτοιμο, αλλά βλέπεις.
1: Αυτό θα είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικό. Μην ξεχνάς ότι τελευταία βλέπουμε πολύ προσεγμένα σύριαλ.
0: Πάρα πολύ. Ειδικά η ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Από την ΕΡΤ ειδικά. Πολύ ωραίες. Μικρά επεισόδια, λίγα, όπως πρέπει.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι εκεί που φτάνουμε δηλαδή, κατάλαβες. Λοιπόν, πολύ ωραίες, πολύ ωραία, πολύ καλογυρισμένα, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι. Με αισθητική και μήνυμα και αποτύπωμα, βρε παιδί. Να γίνει η σύριαλ Πινελόπη Δέλτα είναι.
0: Μα ναι, δεν είναι.
1: Η νέα γενιά να μάθει μια ιστορία.
0: Δεν είναι. Και να μάθει
1: μια εμβληματική προσωπικότητα.
0: Ναι, και όχι έτσι όπως μας την παρουσιάσαν στα σχολεία. Την αλήθεια. Την αλήθεια. Τι πέρασε αυτή η γυναίκα. Γιατί ήταν μυαλό. Γιατί ήταν μυαλό, ήταν καλλιτεχνική φύση, ήταν κάτι ξεχωριστό. Πώς θα το γράφω, ήταν κάτι ξεχωριστό. Υπάρχουν και οι ξεχωριστοί άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ναι, έχω κάνει λοιπόν αυτή την πρόταση. Κοιτάω για το παραμύθι μου να το κάνω animation, που είναι για το φυσικό περιβάλλον. Κοιτάω να κάνω πράγματα εδώ σύγχρονα ιστορικά που να γράφουν όμως. Γιατί είναι διαχρονική η Πινελόπη Δέλτα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ να ευχηθώ ολόψυχα να έχεις υγεία, Να έχεις αυτό το θυμό, γιατί νομίζω ότι εσύ το όλο αυτό το μετατρέπει σε δημιουργία. Και χωρίς το θυμό θα ήσουν ένα πλάσμα πολύ ήρεμο.
0: Ναι, δεν θα μου τέριαζε αυτό.
1: Οπότε να έχεις υγεία, να δημιουργείς και να χαιρόμαστε να συνομιλούμε μαζί σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελευθερία, και εγώ υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα για όλους. Να περάσουμε έτσι ωραία και τον Αύγουστο, όσο δυνατόν είναι, με λιγότερες φωτιές. Και να ζητάω από τον κόσμο να επιστρέψει στο βιβλίο, γενικά στο βιβλίο, να αφήσει τον υπολογιστή και να επιστρέψει στο βιβλίο, εκεί που βλέπαμε κάποτε ανοίγανε βιβλία στις παραλίες και διαβάζανε. Θα είναι πολύ ωραίο να γίνει αυτό. Όπως είναι χαρά για μένα όταν μου λένε η κυρία Παδήμα, είμαι από τον Εύρο, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Θράκη, από εκεί. Και διάβαζα για Πανελλήνες και σταμάτησα και για να λιγάκι να ξεκουραστώ και διάβασα το βιβλίο σας. Η χαρά μου δεν περιγράφεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Παπαδήμου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ό,τι καλό. Ό,τι καλό και ευλογημένο.
0: Επίσης, μέσα από την ψυχή μου σας
1: ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά στην Πάτρα που τη λατρεύω. Τι μπάνιο έκανα εκεί. Φιλιά στην Πάτρα.
1: Σε καλά.
0: Σας αγαπώ. Γεια.

Αγαπημένη Δήμητρα Παπαδήμα, δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα. Χήμαρος. Δεν γίνεται, χήμαρος, δεν τη φτάνει μια εκπομπή. Και την αγαπάμε πολύ. Και τη θαυμάζουμε πολύ. Με αυτά και με αυτά έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Ως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης μαζί μας και σήμερα με ζώνες 54-56 ακροτηρίου 62, BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825 και Σούσουρο Εστιατόριο Παραλία Ψανή στην ΑΦΠΑΚ των Ναυμαχίας 66. Καλημέρα.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
4: Ειδήσεις. Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα στα πύρινα μέτωπα της χώρας με τραγικό απολογισμό 3 πυροσβέστες νεκρούς. Μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη, Λέσβο, Αττική και Λακωνία. Μία από τις πιο τραγικές μέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, την ώρα που δεκάδες μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Αττική. Το βαρύτερο πλήγμα καταγράφηκε στο νότιο Ρέθυμνο, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που μενόταν από χθες το πρωί στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Τα θύματα είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 2 άνδρες εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα μέσα σε καπνούς και ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς ο θρήνος δεν σταμάτησε στο Ρέθυμνο, καθώς λίγες ώρες αργότερα νέα τραγική είδηση ήρθε από τη Λακωνία. Ένας 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου με καταγωγή από την Έτωλο Ακαρνανία εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την πυρκαγιά στον Αγερανό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, ανακοπή ή πιθανή επίδραση από εισπνευστικά εγκάβματα. Στη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εργολάβου, του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ενός οδηγού απορριμματοφόρου, προχώρησαν χθες οι αναγκριτικοί υπάλληλοι του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χιτά του νησιού και κόντεψε να κάψει τη Μισή Πάρο. Στα 4 άτομα επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ, ενώ οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Το κλιμάκιο εντόπισε στον ίδιο χώρο του χιτά ανακυκλώσιμα υλικά και ξερόχορτα, κλαδιά, κάτι που δεν επιτρέπεται. Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Πατρέων μέχρι και αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι για τις επίγουσες περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώου Αρένων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Δημοτολόγιο επί της οδού Παντανάσης 30. Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης των Δημοτών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης τόσο του χώρου όσο και του εξοπλισμού του Γραφείου του Δημοτολογίου. Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας του κόμματος Καριστιανού υπέβαλε χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για ύπαρξη δεύτερου γραφείου τύπου που λειτουργούσε παράλληλα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τα πρόσωπα. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Αυγερινός στην ανάρτησή του, όπου κάνει γνωστή και την παραίτησή του, σημειώνει χαρακτηριστικά: καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθής εφοετάχθη λοιπόν. Προς το παρόν, επιλέγω να πάω μερικές μέρες διακοπές. Καταλήγει. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις παροχής του φοιτητικού επιδόματος, καθώς λήγει αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα κλείσει η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να λάβουν αναλόγως μέχρι και 2.500 ευρώ. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες μέρες γύρω από τη συνεργασία Κίνας και Ιράν, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για αερογέφυρα που έχει στηθεί μεταξύ των δύο χωρών για ενίσχυση της Τεχεράνης με κινέζικους πυράβλους, πυρομαχικά, ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Το Ιράν φέρεται έτοιμο για τρίτο γύρο συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χρειαστεί. Κλειστό θα παραμείνει για σχεδόν ολόκληρο τον Αύγουστο το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που στεγάζεται επί της οδού Φωκέας 26 στον τρίτο όροφο στην Πλατεία Ελευθερίας. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κρίθηκε αναγκαία λόγω εκτεταμένης ανακαίνησης και απολίμανσης των εγκαταστάσεων. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Φωκέας θα ανοίξει πάλι στις 28 Αυγούστου.
1: Καιρός.
4: Καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
5: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Χωρίς να με γνωρίζουν, όταν αδικά με... σήμερα 30 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά, θυμίζουμε, όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά όπως πάντα μέσα από το www.radiogamma.gr. Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλιά. Παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Είσαι παλικάρι. Θυμίζουμε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, προτελευταία εκπομπή για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Αφού η αυλαία για φέτος θα πέσει αύριο την ίδια ώρα 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Για να επιστρέψουμε βέβαια και πάλι στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα μετράμε αντίστροφα για να ξεκινήσει μία ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική περίοδο στα δικά μας και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι, είναι μια ημέρα στην οποία υπάρχουν αρκετά σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Είναι μια ημέρα στην οποία πρώτα απ' όλα έχουμε τα επαναληπτικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια στην Ευρώπη, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια και των δύο ομάδων για να μπορέσουν να αποκριθούν και είναι τα πολύ μεγάλα φαβορί και οι δύο στον επόμενο γύρο των διοργανώσεών τους.

Έχουμε ακόμη το μεσημέρι την πάρα πολύ μεγάλη μάχη στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ εφήβων. Την γειτονική Ιταλία για την ελληνική εθνική ομάδα, η οποία θα παίξει με την Ισπανία σε έναν αγώνα νοκάουτ στο δρόμο για τα μετάλλια. Έχουμε ακόμη σήμερα το βράδυ στην Κροατία τον μεγάλο ημιτελικό για την εθνική ομάδα Πόλο Κορασίδων με αντίπαλο την Ουγγαρία, μια ελληνική εθνική ομάδα για την οποία τα έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Μιλάμε για μια εθνική η οποία έχει συνολικά 4 πατρινές πολίτες.

0: Σε όλα αυτά βέβαια συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της υποδοσφαιρική Παναχαϊκή, ενώ μια ακόμη σημαντική σημερινή εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΟΚ στον ΠΑΚ στην Αθήνα, όπου εκεί θα έχουμε την κλήρωση των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος για την φετινή σεζόν σε άνδρες και γυναίκες. Προφανώς λοιπόν και μιλάμε για μια πάρα πολύ γεμάτη αθλητικά ημέρα, φίλες και φίλοι. Μια ημέρα βέβαια στην οποία πρώτα απ' όλα έχουμε τα επαναληπτικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, μια ακόμη πολύ σημαντική ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά για τα ελληνικά χρώματα.
1: Στο παγερό ξημέρωμα
0: και Παναθηναϊκός, οι οποίοι θα πρέπει να επαναλάβουν και σήμερα τις νίκες τους πριν από μία εβδομάδα στα πρώτα παιχνίδια, έτσι ώστε όχι μόνο να προκριθούν αλλά να μπορέσουν να προσφέρουν και πάλι πολύ σημαντικούς βαθμούς στην χώρα μας, στην βαθμολογία της UEFA, ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει την δική του πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη.

Αρχήν λοιπόν θα κάνει σήμερα χρονικά ο ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, όπου θα υποδεχθεί την Δυναμό Κιέβου στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Europa League. ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να αξιοποιήσει δύο βασικά πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει, τον παράγοντα έδρα την Τούμπα και τον νικηφόρο 3-2 του πρώτου αγώνα στην ουδέτερη Ουγγαρία. Απέναντι όμως σε μια ομάδα, φίλες και φίλοι, όπως είναι η πάλι ποτέ πανίσχυρη Δυναμό Κιέβου, η οποία όμως ακόμη και σήμερα είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα μέσω επιθετικά. Και προφανώς και ο ΠΑΟΚ, εννοείται αυτό, πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός, πρέπει να εμφανιστεί πάρα πολύ συγκεντρωμένος για να μπορέσει και να νικήσει αλλά και να προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Για να μπορέσει πάντως, φίλες και φίλοι, ο ΠΑΟΚ να φτάσει στην διαδικασία των ομίλων στη League Phase του Europa League, θα πρέπει να ξεπεράσει ακόμη δύο εμπόδια πέραν της Δυναμό Κιέβου.

0: άκρα.
1: Και λίγο αργότερα σήμερα το βράδυ 9.30 ώρα στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ θα έχουμε τον επαναληπτικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική ΠΑΚ σε ό,τι αφορά τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

0: Παναθηναϊκός, ο οποίος όπως και ο ΠΑΟΚ και στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία έχει επικρατήσει τη Σπάξη με 2-1 και αποτελεί και αυτό το πάρα πολύ μεγάλο, θα λέγαμε, φαβορί σήμερα το βράδυ στο ΆΚΑ για να μπορέσει να κάνει το 2-2 και να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο. Και με τον Παναθηναϊκό ισχύει ότι ακριβώς με τον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, πρέπει να αποκλείσει σήμερα το βράδυ την Πάξη και να περάσει ακόμη δύο αντιπάλους και να μπορέσει να φτάσει και αυτό στη link phase του Conference League.
1: Η τιμή μου σταθερή να είναι για σένα.
0: Ενώ την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε και την κλήρωση πλέον των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων στη διαδικασία των play-off και στις τρεις αυτές ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Παρότι ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, ακόμη δεν έχει ρηχθεί στην μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου στο Champions League, αυτό θα γίνει την άλλη εβδομάδα στα διπλά παιχνίδια με την Ολλανδική Νάιμεγεν.
1: Μέσα

0: Ενώ από την δική της πλευρά η ΑΕΚ θυμίζουμε ότι είναι απευθείας στη διαδικασία των play-off του Champions League ως η περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδος, όπως απευθείας πλέον στην φάση των ομίλων τη link phase του Europa League είναι ήδη όφη. Έχουμε λοιπόν λογικά για μία ακόμη χρονιά έτσι ένα αρκετά καλό ξεκίνημα και αριθμητικά και ποιοτικά των ελληνικών ομάδων, παρότι ακόμη είμαστε βέβαια στην αρχή της νέας ευρωπαϊκής αυτής ποδοσφαιρικής χρονιάς.
1: Να τον σκοτώσεις πιο νωρίς, θέλω.
0: Σε μία χρονιά στην οποία η χώρα μας κυνηγάει τον μεγάλο στόχο να μπορέσει να μπει στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA και αν τα καταφέρει, από την άλλη χρονιά 2027-2028 ο πρωταθλητής Ελλάδας θα πηγαίνει πλέον απευθείας στη link phase του Champions League. Πραγματικά εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα τα σημερινά, τα απόψινά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Είναι μια διαδικασία, φίλες και φίλοι, στην οποία πάντα υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού ειδικά έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα από την UEFA μετράνε πάρα πολύ κάθε φορά οι βαθμοί της νίκης.
1: Θα σε πάντοτε η θάλασσα εντός μέσα στο είναι μου.
0: Τώρα σήμερα το μεσημέρι 4.30 ώρα υπάρχει ο μεγάλος προημιτελικός για την εθνική ομάδα μπάσκετ εφήβων στην γειτονική Ιταλία με αντίπαλο την Ισπανία. Ένα μάτς νοκάουτ στο οποίο η εθνική μας θέλει να νικήσει φυσικά για να μπορέσει να μπει και αυτή στη ζώνη των μεταλλίων. Η ελληνική εθνική ομάδα μπάσκετ εφήβων, η οποία και αυτή έχει ένα πάρα πολύ έντονο πατρινό χρώμα, φίλες και φίλοι, έχουμε πλέον τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές σημαντικές πατρινές παρουσίες, ειδικά στις μικρές εθνικές ομάδες των διαφόρων ομαδικών αθλημάτων. Η εθνική μας λοιπόν, η οποία νίκησε χθες το βράδυ σε έναν δραματικό παιχνίδι στην φάση των 16 την πανίσχυρη Σερβία με 78-77.

Το σήμερα το μεσημέρι πάντως την περιμένει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, αφού και η Ισπανία στις μικρές ηλικίες είναι παραδοσιακά μια πολύ μεγάλη δύναμη στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στην ελληνική χώρα, φίλες και φίλοι, σήμερα το βράδυ επίσης στην Κροατία, στο Ζάγκρεμ, θα έχουμε τον άλλο πολύ μεγάλο ημιτελικό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Πόλο Κορασίδωνο, που και εδώ υπάρχει πάρα πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο, με 4 συνολικά πάτρινες πολίστριες. Στον άντρα σου τι φταίγαν τα παιδιά. Και την Γέννα Διπών, η οποία θα παίξει με την πανίσχυρη Ουγγαρία, διεκδικώντας την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της Παρασκευής. Η καρδιά σου. Ήδη μέχρι τώρα πρέπει να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα Κορασίδων έχει κάνει μια εντυπωσιακή διαδρομή. Είναι μια εθνική ομάδα η οποία σαρώνει κάθε αντίπαλο στο πέρασμά της.

0: Και πρέπει να σταθούμε βέβαια εδώ στην παρουσία των κοριτσιών από την Πάτρα, που είναι οι τρεις αθλήτριες από την ΕΠ, η Κοντάκου, η Λαμπάτου και η Ειρήνη Τσίγκα, αλλά και η Μπιτσάκου, η οποία παίζει σε ομάδα εκτός πλέον Αχαΐας.
1: Γιατί αυτό που έκανες...
0: Ενώ για να μην αδικούμε και την άλλη μεγάλη προσπάθεια με την εθνική ομάδα μπάσκετ των εφήβων εκεί, έχουμε την παρουσία του πατρινού ομοσπονδιακού τεχνικού του Σκροπολίθα και δύο παίκτων του Προμηθέα, που είναι ο Σπυρός και ο Πούλος.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το πόλο, φίλες και φίλοι, με την εθνική ομάδα των Κορασίδων μένει να δούμε εάν θα μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ένα δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη δράση που υπάρχει σήμερα, φίλες και φίλοι, είτε με τις δύο ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, είτε με τις δύο μικρές εθνικές ομάδες μπάσκετ εφήβων και πόλο κορασίδων.

Πάμε τώρα σιγά σιγά και πάλι στα δικά μας, τα κλασικά δικά μας εδώ και πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει κανονικά καθημερινά την προετοιμασία της πλέον για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Και περιμένουμε αύριο Παρασκευή, φίλες και φίλοι, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, να δούμε και την κλήρωση πλέον των αγώνων στο νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και ειδικά στον έκτο όμιλο που υπάρχει η τριπλή αχαϊκή παρουσία με Παναχαϊκή, Ατρόμητο και Πανεγιάλιο.

Μαχαϊκή λοιπόν, η οποία περιμένει να μάθει το δικό της αγωνιστικό πρόγραμμα, προσδοκώντας σε ένα πάρα πολύ στρωτό, σε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, έτσι ώστε με το καλημέρα να γίνει το αφεντικό και βαθμολογικά του εκτόμιλου.

0: καρδιά.
1: Έχω κάτι άλλο, φίλες και φίλοι, αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Ό,τι η Παναχαϊκή για να μπορέσει να φέρει σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την αποστολή της, πρέπει να συμβούν ουσιαστικά και τυπικά δύο πράγματα.

Πρώτα απ' όλα, βέβαια, να μπορέσει η Παναχαϊκή να πάρει την πρώτη θέση στην βαθμολογία του ομίλου της, έτσι ώστε να προκριθεί πανηγυρικά στην τελική διαδικασία των μπαράζ.

Καμπαράζω που εκεί συνολικά θα έχουμε 5 ομάδες. Η Παναχαϊκή να μπορέσει να πάρει το ένα από τα 2 συνολικά εισιτήρια, τα οποία οδηγούν εκ νέου σε επαγγελματική κατηγορία, την Super League 2.

Είναι πάρα πολύ απλοποιημένα, φίλες και φίλοι, οι δύο βασικοί στόχοι τους οποίους πρέπει να υλοποιήσει η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για να μπορέσει να πανηγυρίσει το τέλος της φετινής σεζόν.

Παναχαϊκή, η οποία ήδη έχει να παρουσιάσει ένα πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ, το οποίο συνδυάζει ποιότητα και εμπειρία. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην φετινή Παναχαϊκή υπάρχουν και 10 συνολικά νεαροί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, στους οποίους και αυτούς δίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος γενικότερα από τους ανθρώπους του συλλόγου.

περιμένουμε να δούμε ακόμη αν ενδεχόμενα η Παναχαϊκή θα ανακοινώσει και τις επόμενες ημέρες κάποιες νέες μεταγραφικές προσθήκες στο εμψυχοδυναμικό της, έτσι ώστε να κλείσει σε μια πρώτη φάση και η εικόνα του ρόστερ της.

Το ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία φέτος, φίλες και φίλοι στους φίλους Παναχαϊκής, αυτό είναι δεδομένο και το ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή. Εκείνο το οποίο περιμένουμε να φανεί στην πράξη λίγο αργότερα είναι, πέραν της αγωνιστικής δυναμικής της ομάδας, να υπάρχει και μια απόλυτη σταθερότητα διοικητικά και οικονομικά στην λειτουργία της Παναχαϊκής.

Ομολογουμένως ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρυθούν ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν πλέον την φετινή τη νέα ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

0: Σου πάρε με κοντά.
1: Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 30 Ιουλίου πλέον του 2026. Ακούτε όπως πάντα τέτοια ώρα την καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει, με το Μίλτο Σπυρόπουλο κοντά μας στην κονσόλα του ήχου, και σήμερα η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, και κάπου εδώ με τη δική της βοήθεια πρέπει να κάνουμε τι άλλο, και σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλανε και Γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Ακούγεται όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

Μίλησα με λίγο νωρίτερα πριν από την διακοπή για τα διαφημιστικά μηνύματα. Φίλες και φίλοι, γιατί άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, η οποία σίγουρα αποτελεί την πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση τη νέα σεζόν στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού. Παναχαϊκή, η οποία δείχνει έτοιμη για να ξυπνήσει και πάλι στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, και μακάρι αυτό να συμβεί με το καλημέρα τη νέα σεζόν.

Παναχαϊκή, η οποία και αυτή σιγά σιγά πρέπει να γυρίσει και πάλι, φίλες και φίλοι, πολύ πιο ψηλότερα σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Και για να συμβεί αυτό πρέπει τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία να έχει μια πορεία καθαρά πρωταθλητισμού, μια πορεία με την οποία θα μπορέσει να γυρίσει άμεσα και πάλι στην Super League 2.

Είναι λοιπόν μια νέα χρονιά ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή που θα έχει την δική της πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία και θα φανεί μέσα από τη χρονιά αυτή, φίλες και φίλοι, αν τελικά και ο κόσμος θα μπορέσει να γυρίσει πολύ πιο μαζικά, πολύ πιο δυνατά κοντά στην ομάδα.

0: παρατηρήσει.
1: Διότι έτσι όπως είναι πλέον σήμερα η αγωνιστική εικόνα της Παναχαϊκής, υπάρχει και δικαιολογημένα μια πάρα πολύ μεγάλη προσδοκία από όλους στην Πάτρα για να δουν και πάλι μια πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή ποδοσφαιρικά ομάδα.

Όμως και από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι το ποδόσφαιρο είναι και αυτό ένα άθλημα το οποίο παίζεται με ίδιους όρους και με αντιπάλους. Άρα λοιπόν και η Παναχαϊκή πρέπει να εμφανιστεί πάρα πολύ δυνατή, πολύ συγκεντρωμένη και απόλυτα έτοιμη αγωνιστικά για να μπορέσει να τα καταφέρει.

Περιμένουμε να δούμε βέβαια την εικόνα της Παναχαϊκής στα πρώτα φιλικά μάτς, τα οποία θα δώσει τον άλλο μήνα. Στα πλαίσια της προετοιμασίας της, αν και ο βασικότερος κριτής θα είναι τα επίσημα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Όπου εκεί βέβαια, φίλες και φίλοι, δεν θα συγχωρεθεί το παραμικρό λάθος το οποίο ενδεχόμενα μπορεί να κάνει η κοκκινόμαυρη ομάδα, αφού πρώτος και βασικότερος στόχος, θυμίζουμε και πάλι, ότι είναι η πρώτη θέση στην βαθμολογία του έκτου ομίλου. Παράξενα στα μάτια με κοιτά. Διότι αν η Παναχαϊκή δεν μπορέσει να τερματίσει πρώτη στην βαθμολογία του ομίλου της, δεν θα πάει βέβαια, αυτό είναι αυτονόητο, στην τελική διαδικασία των Μπαράζ Ανόβη.

Τώρα σιγά σιγά στο μπάσκετ που εδώ υπάρχει σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΟΚ στην Αθήνα η κλήρωση των αγώνων του κυπέλου Ελλάδας ανδρών και γυναικών. Διαδικασία όμως φίλες και φίλοι στην οποία μένει να δούμε στην πράξη αν έχουν δηλώσει κανονικά συμμετοχή όλες οι πατρινές ομάδες ή όχι.

0: Και πάρα πολύ απλά θυμίζουμε ότι και πέρυσι στο κύπελο Ελλάδα στο μπάσκετ είχαμε πάρα πολλά κενά, πάρα πολλές απουσίες πάτρινων ομάδων από τη διοργάνωση.
1: Στα νιάτα μου αφήσανε.
0: Από ό,τι λένε οι πληροφορίες του Ράδιο Γάμα, υπάρχει η Παναχαϊκή, η οποία σίγουρα αυτή δεν έχει δηλώσει ούτε και φέτος συμμετοχή στην διοργάνωση στον θεσμό του κυπέλλου.

Και ό,τι αφορά τον Προμηθέα, φίλες και φίλοι, ο Προμηθέας είναι απόλυτα έτοιμος εδώ και αρκετό καιρό και προετοιμάζεται ουσιαστικά για το ξεκίνημα της προετοιμασίας για την χρονιά και μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά που περιμένει και πάλι τον Προμηθέα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

από την άλλη εβδομάδα να μένετε να φτάνουν στην Πάτρα και οι ξένοι του Προμηθέα για τη νέα χρονιά, αφού λίγο μετά τις 15 Αυγούστου και τυπικά θα έχουμε πρεμιέρα στην προετοιμασία. Ο Μηθέας μάλιστα, ο οποίος πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά πολύ νωρίς, φίλες και φίλοι, την φετινή χρονιά, μια και 14 με 20 Σεπτεμβρίου τον περιμένει ο προκριματικός γύρος στο Champions League στη Βουλγαρία, που εκεί θα διεκδικήσει να πάρει την πρώτη θέση στον ομιλό του και να περάσει στους ομίλους της ίδιας αυτής διοργάνωσης.

Προμηθέας λοιπόν, ο οποίος έχει έτοιμη την ομάδα, φίλες και φίλοι, και όπως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, μιλάμε και εδώ για μια ουσιαστικά νέα πολύ μεγάλη αρχή που έχει γίνει σε όλα τα πρόσωπα του οργανισμού.

Τώρα από τις υπόλοιπες ομάδες του μπάσκετ εδώ στην περιοχή μας, χθες είχαμε μία ακόμη μεταγραφή από την Αχαγιά 82 που είναι πρωτάρα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, με τον Σταύρο Καμαρινό, έναν πάρα πολύ έμπειρο 27 ετών γκάρ.

0: Εκεί όπου ιδιαίτερα ακόμη έχουμε αρκετά ανοιχτά αγωνιστικά θέματα για τη νέα χρονιά είναι στον Γλάφκο Έστωρο, ο οποίος προετοιμάζεται για τη δική του ιστορική παρουσία τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Α2, την Elite League. Η ομάδα του Γλάφκου Έστωρου, φίλες και φίλοι, η οποία και αυτή θα είναι παντελώς διαφορετική, μάλλον διαφορετική σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη νέα χρονιά σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Διότι από την φετινή ομάδα, η οποία ανέβηκε από την Nations League 1 στην Elite League, έχουν μείνει πραγματικά πολύ λίγοι παίκτες για να συνεχίσουν τη φανέλα της και τη νέα χρονιά.
1: Μάτια σου κάτι έχεις, καλέ
0: βοή. Από το Βαρθολομιό, μια σημαντική προσθήκη του Νίκου Παπαδόπουλου, φίλες και φίλοι, για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 2 για την ομάδα της Ηλίας.

0: Και έχουμε ακόμη ήδη από χθες όλες τις προκηρύξεις στην ΕΣΚΑΗ για τη νέα χρονιά, η Ένωση, η οποία θα διοργανώσει για μία ακόμη χρονιά συνολικά 11 πρωταθλήματα και τουρνουά.
1: Στην Αθήνα στο ομολόγησα.
0: Με το βάρος βέβαια στραμμένο για μία ακόμη σεζόν στα δικά της βασικά πρωταθλήματα ανδρών, που είναι η Α1 και η Α2 κατηγορία.

0: Και όπως έχουμε τονίσει, φίλες και φίλοι, και τη νέα χρονιά θα έχουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αχαϊκών ομάδων στα διάφορα εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ ανδρών και γυναικών.
1: Άντε να περάσει η μέρα και να ρεθεί το διλήμα.
0: Σιγά σιγά ακόμη έχουμε ανακοινώσει και από την ομάδα βόλεϊ ανδρών της Ολυμπιάδας, η οποία πλέον θα έχει τον Νίκο Ρουμελιώτη στην άκρη του πάγκου για το νέο πρωτάθλημα στην Α2 εθνική κατηγορία. Μια νέα χρονιά στην οποία στην Ολυμπιάδα έχουμε ένα νέο ξεκίνημα και στο βόλεϊ αλλά και στο μπάσκετ.

Είναι λοιπόν μια χρονιά, φίλες και φίλοι, στην οποία θα περιμένουμε και πάλι μπασκετικά να έχουμε αρκετά ευχάριστα πράγματα, όπως συμβαίνουν και τα προηγούμενα τελευταία χρόνια.

Βέβαια, από την άλλη πλευρά θα έχουμε για μία ακόμη χρονιά και βασικές απουσίες, φίλες και φίλοι, στις κορυφαίες κατηγορίες άλλων ομαδικών αθλημάτων, όπως είναι το βόλεϊ, όπως είναι το χάντμπολ και άλλα αθλήματα. Χρόνια, να περάσει και... και ειδικά βέβαια εκεί όπου υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού, αφορά το αντρικό βόλεϊ στην περιοχή μας.

και την νέα χρονιά, φίλες και φίλοι, εκείνο το οποίο θα εστιάσουμε και εμείς εδώ στα μικρόφωνα του ραδιογράμμα θα είναι απόλυτα δικαιολογημένο και θα αφορά το νέο πάρα πολύ μεγάλο εγχείρημα που κάνει η ποδοσφαιρική πλέον Παναχαϊκή. Λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα να θυμίσουμε απλά και μόνο τα δύο ποδοσφαιρικά ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σήμερα το βράδυ 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου απευθεία τηλεοπτικά από το Open, 9.30 ώρα στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη απευθεία τηλεοπτικά από το Sky. Η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Κλείνουμε και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα στα πύρινα μέτωπα της χώρας με τραγικό απολογισμό 3 πυροσβέστες νεκρούς. Μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη, Λέσβο, Αττική και Λακωνία. Μία από τις πιο τραγικές μέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, την ώρα που δεκάδες μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Αττική. Το βαρύτερο πλήγμα καταγράφηκε στο νότιο Ρέθυμνο, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που μενόταν από χθες το πρωί στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Τα θύματα είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 2 άνδρες εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα μέσα σε καπνούς και ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς ο θρήνος δεν σταμάτησε στο Ρέθυμνο, καθώς λίγες ώρες αργότερα νέα τραγική είδηση ήρθε από τη Λακωνία. Ένας 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου με καταγωγή από την Έτωλο Ακαρνανία εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την πυρκαγιά στον Αγερανό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, ανακοπή ή πιθανή επίδραση από εισπνευστικά εγκάβματα. Στη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, του Αρμόδιου Αντιδημάρχου, του Εργολάβου, του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και ενός οδηγού απορριμματοφόρου, προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χιτά του νησιού και κόντεψε να κάψει τη Μισή Πάρο. Στα 4 άτομα επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ, ενώ οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Το κλιμάκιο εντόπισε στον ίδιο χώρο του χιτά ανακυκλώσιμα υλικά και ξερόχορτα κλαδιά, κάτι που δεν επιτρέπεται. Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Πατραίων μέχρι και αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι για τις επίγουσες περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώου Αρένων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Δημοτολόγιο επί της οδού Παντανάσης 30. Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης των Δημοτών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης τόσο του χώρου όσο και του εξοπλισμού του Γραφείου του Δημοτολογίου. Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας του κόμματος Καριστιανού υπέβαλε χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για ύπαρξη δεύτερου γραφείου τύπου που λειτουργούσε παράλληλα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τα πρόσωπα. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Αυγερινός στην ανάρτησή του, όπου κάνει γνωστή και την παραίτησή του, σημειώνει χαρακτηριστικά: καθίσα να λαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθίσε φοετάχθη λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές μέρες διακοπές, καταλήγει. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις παροχής του φοιτητικού επιδόματος, καθώς λήγει αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα κλείσει η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να λάβουν αναλόγως μέχρι και 2.500 ευρώ. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες μέρες γύρω από τη συνεργασία Κίνας και Ιράν, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για αερογέφυρα που έχει στηθεί μεταξύ των δύο χωρών για ενίσχυση της Τεχεράνης με κινέζικους πυράβλους, πυρομαχικά, ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Το Ιράν φέρεται έτοιμο για τρίτο γύρο συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χρειαστεί. Κλειστό θα παραμείνει για σχεδόν ολόκληρο τον Αύγουστο το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που στεγάζεται επί της οδού Φωκαίας 26 στον τρίτο όροφο στην Πλατεία Ελευθερίας. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κρίθηκε αναγκαία λόγω εκτεταμένης ανακαίνησης και απολύμανσης των εγκαταστάσεων. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Φωκαίας θα ανοίξει πάλι στις 28 Αυγούστου.
3: Καιρός.
2: Καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Ράδιο Γάμα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις.
4: Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα στα πύρινα μέτωπα της χώρας με τραγικό απολογισμό 3 πυροσβέστες νεκρούς. Μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη, Λέσβο, Αττική και Λακωνία. Μία από τις πιο τραγικές μέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, την ώρα που δεκάδες μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Αττική. Το βαρύτερο πλήγμα καταγράφηκε στο νότιο Ρέθυμνο, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που μενόταν από χθες το πρωί στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Τα θύματα είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 2 άνδρες εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα μέσα σε καπνούς και ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς ο θρήνος δεν σταμάτησε στο Ρέθυμνο, καθώς λίγες ώρες αργότερα νέα τραγική είδηση ήρθε από τη Λακωνία. Ένας 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου με καταγωγή από την Έτωλο Ακαρνανία εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την πυρκαγιά στον Αγερανό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, ανακοπή ή πιθανή επίδραση από εισπνευστικά εγκάβματα. Στη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εργολάβου, του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ενός οδηγού απορριμματοφόρου, προχώρησαν χθες οι αναγκριτικοί υπάλληλοι του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χιτά του νησιού και κόντεψε να κάψει τη Μισή Πάρο. Στα 4 άτομα επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ, ενώ οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Το κλιμάκιο εντόπισε στον ίδιο χώρο του χιτά ανακυκλώσιμα υλικά και ξερόχορτα, κλαδιά, κάτι που δεν επιτρέπεται. Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Πατρέων μέχρι και αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι για τις επίγουσες περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώου Αρένων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Δημοτολόγιο επί της οδού Παντανάσης 30. Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης των Δημοτών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης τόσο του χώρου όσο και του εξοπλισμού του Γραφείου του Δημοτολογίου. Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας του κόμματος Καριστιανού υπέβαλε χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για ύπαρξη δεύτερου γραφείου τύπου που λειτουργούσε παράλληλα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τα πρόσωπα. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Αυγερινός στην ανάρτησή του, όπου κάνει γνωστή και την παραίτησή του, σημειώνει χαρακτηριστικά: καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθής εφοετάχθη λοιπόν. Προς το παρόν, επιλέγω να πάω μερικές μέρες διακοπές, καταλήγει. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις παροχής του φοιτητικού επιδόματος, καθώς λήγει αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα κλείσει η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να λάβουν αναλόγως μέχρι και 2.500 ευρώ. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες μέρες γύρω από τη συνεργασία Κίνας και Ιράν, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για αερογέφυρα που έχει στηθεί μεταξύ των δύο χωρών για ενίσχυση της Τεχεράνης με κινέζικους πυράβλους, πυρομαχικά, ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Το Ιράν φέρεται έτοιμο για τρίτο γύρο συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χρειαστεί. Κλειστό θα παραμείνει για σχεδόν ολόκληρο τον Αύγουστο το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που στεγάζεται επί της οδού Φωκέας 26 στον τρίτο όροφο στην Πλατεία Ελευθερίας. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κρίθηκε αναγκαία λόγω εκτεταμένης ανακαίνησης και απολίμανσης των εγκαταστάσεων. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Φωκέας θα ανοίξει πάλι στις 28 Αυγούστου.
2: Καιρός.
4: Καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
10: Η άποψη πολιτική. Δεν έχει πολιτική άποψη. Και αυτά για τις πίτες δεν τα λέω εγώ, τα λέει η ίδια. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, ε. Η ίδια τα δηλώνει. Όπως και να έχει, η παράνοια επικρατεί και δεν μπορείτε να καταλάβετε το ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα παραμείνει όρθιο. Τίποτα. Ο εθνικός μεσίτης που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε καν εθνικός, ο ανθέληνας μεσίτης που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε καν είναι πρωθυπουργός, έρχεται για να τα ιδιωτικοποιήσει όλα και για να τα χαρίσει σε φίλους τους. Τι θέλετε? Το νερό, το ρεύμα, τα ακίνητα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία? Τι θέλετε? Τα κοινοδρομικά κέντρα? Όλα θα τα δώσει. Όλα σε ιδιώτες. Γιατί? Για να έρθει μετά η επόμενη κυβέρνηση και να μην έχει στα χέρια της τι να σου πούτε, μια κολόνα που να ανήκει στο κράτος. Και υπογράφουνε συμβάσεις για 50 και 100 χρόνια. Για 50 και 100 χρόνια. Εγώ τα λέω αυτά από το 2022 για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πριν τις εκλογές, που φώναζα μη του δώσετε κι άλλη τετραετία, θα τα σκουπίσει όλα. Μη του δώσετε κι άλλη τετραετία, τον βλέπω πως περπατάει. Έρχεται για να τα αρπάξει, έρχεται για να τα ιδιωτικοποιήσει, γιατί πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες Είναι φίλοι οι οποίοι έχουν υπογράψει χαρτάκια. Μπορεί να πουλάνε φούμαρα στους χαζούς. Εμείς δεν είμαστε χαζοί. Έχετε υπογράψει χαρτάκια με τους φίλους και τις φιλενάδες και τους δίνετε τις δουλειές, ενώ στην ουσία θα αρπάζετε κι εσείς ποσοστό από τα κέρδη. Άσε τώρα τον πρόλογο. Σε πιστεύουν να πούμε οι τύποι που όλη μέρα είναι σούρα και μαστούρα? Δεν σε πιστεύουμε εμείς όμως. Γιατί εγώ ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Ακριβώς τι συμβαίνει. Για πες μας ρε Άδωνη Γεωργιάδη, για ποιο λόγο να ζητήσεις δηλαδή από την Οβάρτης να βάλει διαφήμιση σε φίλη σου? Για πείτε μας όλοι εσείς εκεί πέρα με τη λίστα πέτσα που πήρατε διαφημίσεις. Δεν μιλάω για αυτούς που νόμιμα πήρανε. Για τους υπόλοιπους, κάτι ανύπαρκτα site. Γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοίξει μια έρευνα για παράνομες ιστοσελίδες που πήρανε λεφτά. Παράνομες ιστοσελίδες, τι εννοώ? Οι ιστοσελίδες συνήθως παίρνουν λεφτά ανάλογα με τα κλικ, δηλαδή ανάλογα με τις επισκέψεις. Εδώ στη λίστα πέτσα υπήρχαν κάποιες ιστοσελίδες που πήρανε τρελά ποσά και δεν είχαν ούτε μια επίσκεψη. Για ποιο λόγο δώσαν σε αυτές τις ιστοσελίδες τόσα λεφτά, εφόσον κανένας δεν διάβαζε αυτές τις ιστοσελίδες? Ήτανε ανύπαρκτες αυτές τις ιστοσελίδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήγε κάποιος από την κυβέρνηση και είπε: ακούστε να δείτε, όπως λειτουργούν πάντα, θα μοιράσουμε χρήμα. Έλα εδώ Γιάννη Κώστα, κάντε από ένα site να σας δώσω. Κάντε από ένα site να σας δώσω. Όπως είπε στην Οβάρτης ο Άδωνης και το έχει παραδεχτεί, δώσε διαφήμιση σε αυτή τη φίλη. Έτσι δεν είναι? Εκεί δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων? Εκεί δεν υπάρχει κατάχρηση θεσμικής επιρροής? Εκεί δεν υπάρχουν αμοιβαίες εξυπηρετήσεις? Αυτή η τριγωνική σχέση εταιριών, καναλιών και εξουσίας. Τα τριγωνάκια αυτά εδώ πέρα. Και κουνάνε και το δάχτυλο ρε, έχουνε και το θράσος, κουνάνε και το δάχτυλο. Τώρα θα μου πεις, στην Ελλάδα πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είναι η Παγόνη. Και όχι τίποτα ότι πήγαν, ας πούμε, κάποιοι μαζευτήκαν και είπαν ότι είναι αυτοί οι κατάλληλοι. Αυταπάγγελτος διορισμός από τον Άδωνη. Αυταπάγγελτος διορισμός. Η κυρία Παγόνη, που δεν ταιριάζει και το επίθετο, γιατί το μαλλί της είναι σαν περιστερώνα. Αυτό δεν είναι υπουργικό πραξικόπημα? Πού είναι οι διαδικασίες εκλογής? Πού είναι το Δέλτα Σίγμα? Πού είναι όλα αυτά που ονομάζετε εσείς δημοκρατικά? Και στην τελική, να σου πω κάτι ρε Άδωνη, το πεπώνει παγώνει, η παγώνει δεν πεπώνει. Η απόφαση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη να διορίζει ο ίδιος όποιον θέλει σε όποια θέση θέλει. Αυτό έχει προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις. Και αναρωτιέμαι που είναι αυτή η επιστημονική κοινότητα να πάρει θέση. Τι έχει γίνει ρε παιδιά? Κάνατε τρύπες στις καρέκλες? Πού είστε όλοι? Τόσο πολύ φοβάστε δηλαδή να βγείτε κόντρα στο σύστημα? Μη χάσετε την καρεκλίτσα σας, μη χάσετε την εξουσία σας, μη χαλάσετε τη σχέση σας. Εδώ πέρα βγαίνει ο άλλος και λέει ότι φέρνει συνταγματική αναθεώρηση. Προτείνω, λέει, το ασυμβίβαστο μεταξύ υπόδικου βουλευτή και υπόδικου υπουργού. Παράδειγμα. Και δεν λαλάει κανένας. Έχει δώσει για 50 χρόνια μνημεία και αρχαία προς εκμετάλλευση σε ποιους, που είχαμε αποκαλύψει, ξαναλέω, το σκάνδαλο με τα κυλκία, που πέταξε όλο, έξω όλες τις οικογένειες που διαχειριζόντουσαν κυλκία τόσα χρόνια για να βάλει το franchise Γρηγόρης, το οποίο το έχει πάρει CVC Capital Partners, στην οποία CVC Capital Partners σε αυτό το fund ήταν η κόρη του που δούλευε, του πρωθυπουργού. Και φταίω εγώ μετά που λέω ότι είναι μεσίτης. Μα μεσίτης είναι ο άνθρωπος. Ήρθε για να ξεπουλήσει, για να διορίσει, για να χαρίσει, για να υπογράψει συμφωνίες με ιδιώτες και να φύγει. Και όταν φύγει θα του ανήκει το ρεύμα, το νερό, τα χιονοδρομικά, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα αρχαία, τα μνημεία, τα πέντε κέρδη. Μόνο από τα αρχαία και από τα μνημεία, ξέρετε πόσα λεφτά θα παίρνουν το χρόνο? 240 εκατομμύρια ευρώ. από εισιτήρια, από μπουτίκ, από κυλικία, από όλα. 240 εκατομμύρια ευρώ, το καταλαβαίνεις, ρε. Το καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι ένας μέσος όρος. Μπορεί να φτάσει και τα 600, ανάλογα με τον τουρισμό. Μπορεί να φτάσει και το 1 δισεκατομμύριο. Άμα πλακώσουν όλοι και θέλουν να δουν την Κνωσό και την Ακρόπολη και την. Και τον Παρθενώνα. Και την Αμφίπολη. Γιατί αυτά τα λεφτά να μην πηγαίνουν στο κράτος, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα μνημεία και τα αρχαία είναι κανενός ιδιώτη. Είναι κάποιας ανώνυμης εταιρείας για να διαχειρίζεται τα κέρδη. Τα αρχαία και τα μνημεία είναι του ελληνικού λαού. Είναι δική μας δημόσια περιουσία. Και τα κέρδη πρέπει να πηγαίνουν στο κράτος της Ελλάδας. Ούτε στους φίλους του Μητσοτάκη, ούτε στη Γεκτέρνα, ούτε στο Μυτιλινέο, ούτε σε κανέναν. Για να μην κάνω καμιά λίστα και αρχίσω να λέω που πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα. Από όλα αυτά που εκμεταλλεύονται και που είναι έτοιμα να εκμεταλλευτούν, γιατί έρχονται κι άλλα. Μετά την ιδιωτικοποίηση του νερού, έρχονται κι άλλα. Μην νομίζετε ότι θα μείνει κανένα δημόσιο κτίριο ελεύθερο να το εκμεταλλεύεται, ας πούμε, κάποιος και να παίρνει λεφτά το κράτος. Τίποτα. Όλα θα πάνε σε γαλάζιες ακρίδες. Βάλτε να ακούσετε τις εκπομπές. Αν πατήσεις Γρηγόρη Σερέτης 2022 και ακούσεις τις εκπομπές μου, βρε χαλβά, όρθιοι εκεί πέρα έξω, θα δεις ότι σας φώναζα και σας έλεγα, ρε, μην κάνετε αυτό το λάθος σε αυτές τις εκλογές. Μην πάτε να ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη. Θα έχουμε πρόβλημα. Ο άνθρωπος είναι μεσίτης. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει τη μεγαλύτερη αρπαχτή στην ιστορία της Ελλάδας. Και εσείς τραλαλή, τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό. Τρεχάτε χωριανοί, φέρανε κρέας και ψωμί. Και πέφτατε να πούμε πάνω στα ψίχουλα που σας δίνανε και πηγαίνατε με το φακελάκι και το εικοσάρικο και, και ρίχνατε Μητσοτάκι. Ψέματα λέω, αλήθεια λέω. Και αύριο μεθαύριο οι Ισραηλινοί να έρθουν και να σας πούνε πηγαίνετε να μας ψηφίσετε και πάρετε φράγκα, θα πάτε. Γι' αυτό σας στοχοποιούνε, για να έχετε ανάγκη. Για να είστε εξαρτώμενοι. Πού να βάλεις μυαλό μετά στον άλλον, πού να τον πεις για ιδεολογία, πού να τον πεις για επανάσταση, πού να τον πεις για αντίσταση. Εδώ φωνάζω και λέω να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που γιγαντώνει ΕΙΔΑΠΕ ΙΑΘ και ενισχύει τη ΡΑΕΗ και ανοίγει το δρόμο για ακριβότερο νερό. Και ο άλλος μου λέει, ναι, αλλά ο Παπασταύρου βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι το νερό θα δεχθεί ορθολογισμό. Και ο Παπασταύρου μπορεί να βγαίνει στη τηλεόραση και να λέει ότι γουστάρει. Εδώ ο Άδωνης έλεγε το ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας νεόπλουτος γόνος και τον έβριζε. Τον κορόιδευε βασικά. Εδώ έλεγε ο Άδωνης ότι δεν θα πάει ποτέ στη Νέα Δημοκρατία και είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία και φωνάζει μαζί με τον άλλον τον Πρίτανη του Άπη Θήτα που έγινε υφυπουργός και Α και Ου και Δάπνο Δουφουκού. Άλλος και εκείνος ο Πρίτανης με τα γυαλάκια. Άστο να το πιάσουμε και εκείνο. Όποιον και να πιάσει από αυτούς, άμα ξεκινήσει να κάνει ανάλυση, θα βρει χίλια μύρια. Και για επιχειρηματίες και για όλα. Έχω πολύ πράγμα. Τα χαιρετίσματά μου στον Καρέτσα, το Αλάνι, τον Πεχταρά. Στείλε ρε την μπλούζα με την υπογραφή. Μου έστειλε μήνυμα. Μου λέει: έχω υπογράψει μια μπλούζα εδώ πέρα. Ο Καρέτσας. Και θέλω να στη στείλω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα, περιμένουμε να έρθει η μπλούζα. Περιμένουμε να έρθει η μπλούζα Εθνική Ελλάδος. Μου στείλατε την άλλη φορά από το Βέλγιο, από πού είναι. Την Εθνική Ελλάδος θέλω. Της Εθνικής, ναι. Πεχταράς. Πού να ξεσηκωθείτε για το νερό. Ποιο νερό. Καλό κάνεις, λέει, σε όποιον ακούει ραδιόφωνο. Κάνεις ψυχανάλυση από το ραδιόφωνο. Αυτό που κάνεις είναι λειτουργήμα. Να σε έχει ο Θεός καλά για αυτό που προσφέρεις. Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ. Όμως δεν είναι μόνο ψυχανάλυση, είναι και αφύπνιση. Εδώ πέρα βγαίνουν οι Πακιστανοί για να καταλάβετε ότι σιγά σιγά δεν σας έχουν ανάγκη. Φέρουν εδώ πέρα Πακιστανούς, ανθρώπους από το Μπαγκλαντές, από το Ιράν, από το Ιράκ, από όπου και αν μπορείς να φανταστείς, από τη Συρία. Και δημιουργούνται κοινότητες. Το έχω πει χίλιες φορές, θα το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Είναι δυνατόν στην πακιστανική κοινότητα να έχουν γιορτή για την ανεξαρτησία του Πακιστάν. Πρόεδρος να είναι ο Τζαβέτ Ασλάμ, τον οποίο είχε πει ο Πλεύρης ότι θα τον στείλει από εκεί που ήρθε και τελικά δεν τον έστειλε. Και να καλούνε τιμητικά τον Πλεύρη στη γιορτή. Και ο Πλεύρης αντί για να πει ότι δεν έχει καμία σχέση, να προχωράει σε επικοινωνιακούς λεονταρισμούς. Για πείτε μου εσείς. Επίσης η βούλτευση γιατί είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα με τους Πακιστανούς? Μήπως γιατί είναι ψηφοφόροι? Πόσοι είναι οι Πακιστανοί στην πακιστανική κοινότητα και πόσους ψήφους πάνε και ρίχνουν στις κάλπες? Μπορεί να στείλουν κάλπη ακόμα και μέσα στην πακιστανική κοινότητα και να μην σας το έχουν πει. Κάτσε και θα δεις. Κάτσε και θα δεις. Ξέρει πάπια που είναι η Λίμνη. Θα σας αναλύσω όμως πώς η Γεκτέρνα μαδάει τη Μαργαρίτα της ΕΙΔΑΠ. Γιατί όλοι αυτοί οι εξουσιαστές παίρνουν το νομοσχέδιο στα χέρια τους. Και υπάρχουν οι υδάτινοι πόροι της Ελλάδας που σιγά σιγά θα τους εκμεταλλεύονται συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και όταν θα γίνει ιδιωτικό το νερό θα τις εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες φίλοι του Μητσοτάκη. Είναι αυτό το χαρτοφυλάκιο της ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, η ΓΕΚ Τέρνα έχει προχωρήσει τον τελευταίο καιρό σε σημαντικές αγορές μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Έχει αποκτήσει μια στρατηγική θέση. Μην αναρωτιέστε γιατί, γιατί σας το λέω. Θέλουν να κάνουν ιδιωτικό το νερό, θα γίνει πιο ακριβό το νερό και θέλουν να σας αρμέγουν από παντού. Γιατί δεν είναι τυχαίο που επενδύεις στο νερό, σε ένα κρατικό αγαθό που η κυβέρνηση, ενώ είχε πει ότι θα παραμείνει κρατικό, το ιδιωτικοποιεί σταδιακά. Ενώ είναι ήδη φθηνό και προσιτό προς τους στοχοποιημένους Έλληνες, θέλουν να το κάνουν ακριβό για να σας εκμεταλλεύονται και από εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά πράγματα. Πακέτο 9,71%. Ο γνωστός John Paulson στις 30 Απριλίου του 2014 έχει αγοράσει το 10% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Η επένδυση είχε γίνει μέσω του χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω της θυγατρικής Urban Services, έναντι 103,4 εκατομμύρια ευρώ. 10 ευρώ για την κάθε μετοχή. Δηλαδή με την αγορά πακέτου 10.648.800 μετοχές. 12 χρόνια μετά, το Μάρτιο που μας πέρασε φέτος δηλαδή, ο Αμερικανός επενδυτής πούλησε το ποσοστό του 9,71% της ΕΙΔΑΠ στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα. Τον ίδιο μήνα η ΓΕΚ Τέρνα απέκτησε επιπλέον ποσοστό 2,81% της ΕΙΔΑΠ από το βρετανικό επενδυτικό φαντ Westbourne το Μάρτιο του 2026 και έδωσε 29,1 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η είσοδος του ομίλου στην ΕΙΔΑΠ σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των υποδομών και στη διαχείριση ύδατος. Τι θέλει αλεπού στο παζάρι με 13%? Για να ρωτηθείτε. Τρεις μήνες μετά τις εν λόγω αγορές έρχεται η κυβέρνηση να περάσει την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, δηλαδή τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Και γίνονται και άλλες συγχωνεύσεις σε άλλους νομούς και σε άλλες περιφέρειες, δήμους και κοινότητες. Η ΓΕΚ Τέρνα προφανώς δεν έχει μαντικές ικανότητες. Κάποιος την έχει ενημερώσει ότι σταδιακά θα γίνει ιδιωτικό το νερό και τρέχει να πάρει μετοχές. Εκτός άμα έχουν την πυθία εκεί στο Μαξίμου από τη ΓΕΚ Τέρνα και τη δίνουν καμιά μισθοδοσία για να τους ενημερώνει. Ένας από τους ισχυρούς άντρες στη ΓΕΚ Τέρνα είναι ο Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πεθερός του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη. Τυχαίνει. Παιδιά, τυχαίνει να είναι πεθερός του Γεραπετρίτη. Τυχαίνει. Είναι ένα από τα παλαιότερα και κορυφαία διοικητικά στελέχη του όμιλου ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Και έχει μια επαγγελματική πορεία στην εταιρεία συγκεκριμένη. Όπως και σε άλλες εταιρείες υπάρχουν πρόσωπα τα οποία συσχετίζονται με την κυβέρνηση. Οι οποίες εταιρείες έχουν αγοράσει σχεδόν τα πάντα μαζί με τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Και χωρίς τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το 2002. Για ποιο λόγο ήταν ανώτατο διοικητικό στέλεχος και για ποιο λόγο ήταν και μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Τέρνα ΕΕ και της ΓΕΚ Τέρνα ΕΕ. Και για ποιο λόγο ίσως να πήρε και θέση ο Γεραπετρίτης. Γιατί για μένα τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν μιλάμε για το χρηματιστήριο Αθηνών. Ε! Τα πρόσωπα που παίρνουν καρεκλίτσες είναι τυχαία, θεωρείτε? Ή υπάρχουν συμφωνίες και σύμφωνα με τα κέρδη υπάρχουν και διορισμοί και σύμφωνα με τη δουλειά που κάνουν οι διορισμένοι και οι τοποθετημένοι ίσως να υπάρχουν και αναβαθμίσεις ή αυξήσεις? Και μιας που λέω για αναβαθμίσεις και αυξήσεις, θα μιλήσω και για απολύσεις, γιατί έμαθα ότι διώξανε μια δημοσιογράφο από το Open. Η δημοσιογράφος όλος τυχαίως τις προηγούμενες μέρες είχε μαλώσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μήπως λοιπόν η κυρία Μίνα έφυγε από το Open, παρετήθηκε από το Open γιατί κάποιος το απέτησε? Ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα ρωτάω, είναι μια δική μου σκέψη. Μήπως, λέω εγώ, γιατί έχει τύχει παλαιότερα σε άλλες περιπτώσεις, να πέφτουν κάτι τηλέφωνα στα καναλάκια όταν κάποιοι έχουν μαλώσει και να ζητάνε να φύγουν οι δημοσιογράφοι από τα καναλάκια.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
14: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
17: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
18: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
17: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
19: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
20: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Λένε ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Ε, αφού το λέτε εσείς, τι να σας πω, ξέρετε ίσως καλύτερα. Εδώ πέρα εγώ κάθομαι, παρακολουθώ πραγματικά αποσβολωμένος το τι παθαίνουν καθημερινά οι Έλληνες πολίτες και το ποιοι κάνουν κάτι για να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση. Γιατί καλά είναι τα λόγια και να βγαίνουμε να λέμε ότι ξέρετε κάτι, εδώ πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο, και καλό είναι να λέμε ότι εγώ είμαι ήρωας. Εδώ αυτοί βγαίνουν όλη μέρα στα κανάλια να μας πούνε ότι είναι ήρωες. Εγώ είμαι ήρωας. Εγώ έκανα αυτό. Εγώ έκανα εκείνο. Και το εγώ το χρησιμοποιούν 30 φορές σε μια πρόταση. Εγώ. Ναι, μπράβο εσύ. Εντάξει, ναι. Άλλος ένας ήρωας. Άλλος ένας εθνοσωτήρας. Άλλος ένας που θα σώσει την Ελλάδα. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα όταν τους ρωτάς? Μόκο. Γαργάρα. Ή σου λένε κάτι το οποίο δεν γίνεται να υλοποιηθεί. Ρε, πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Ποιες είναι οι λύσεις? Πώς? Ακούγεται το τζιτζίκι από πίσω. Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα, φίλοι μου, αν δεν είμαστε ενωμένοι? Η λύση βρίσκεται στην ενότητα. Εγώ το φωνάζω εδώ για τους φόρους που ανέβασα ένα ηχητικό και έχει γίνει ο κακός χαμός. Ναι, μας φορολογούν στα πάντα. Εδώ η άλλη κυρία, ξέρετε τι μου είπε? Φοιτήτρια δεχόταν από τον παππού της και από τη γιαγιά της κάποια λεφτά. Γιατί σπούδαζε και δεν έβγαινε το έργο της. Και την έδινε ο παππούς και η γιαγιά χαρτζιλίκι. Ναι ρε, τη φοιτήτρια την έδινε ο παππούς και η γιαγιά χαρτζιλίκι. Της δώσανε συνολικά 700 ευρώ. Ωραία, όλα τα λεφτά που της είχαν δώσει σε χαρτζιλίκια ήταν 700 ευρώ. Και η ΑΔΕ του πιτσιλί έκανε έλεγχο στη φοιτήτρια. Τα θεώρησε δωρεά και επειδή δεν είχε υποβληθεί, λέει, δήλωση δωρεάς, της επέβαλε της φοιτήτριας 70 ευρώ φόρο και 35 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή η φοιτήτρια φορολογήθηκε το χαρτζιλίκι που της έδινε ο παππούς της για να τα βγάλει πέρα. Και την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία χρωστάει εκατομμύρια. Βρίσκουνε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας με 300 χιλιάρικα στους λογαριασμούς που δεν ξέρουν από πού προέρχονται. Τα βαφτίζουν αδιευκρίνιστα ποσά και δεν γίνεται τίποτα. Την ίδια ώρα φοροδιαφεύγουνε όλοι οι φίλοι τους και δεν ανοίγει ρουθούνι. Την ίδια ώρα οι σακούλες με το μαύρο χρήμα μέσα στο Μαξίμου ακούγονται σε συνομιλίες Άδωνη και Πολάκη, Σαλμά και Σπυρίδωνα και πάει λέγοντας, και κανένας εισαγγελέας δεν αντιδράει, και δεν αντιδράει ούτε η ΑΔΕ. Γιατί η ΑΔΕ είναι εκεί για τη φοιτήτρια, για τα 700 ευρώ που της έδωσε ο παππούς της. Δεν είναι εκεί όμως για τον εξουσιαστή που παίρνει τα εκατομμύρια. Καταλάβατε? Αυτή είναι η όμοια αλήθεια. Αυτή μπαίνει τώρα άλλος εδώ με το fake προφίλ και βρίζει. Έλα από κοντά να σε πω δύο λόγια. Έλα να σου πω ένα παραμύθι. Έλα, με το όνομα τεπώνυμό σου όμως. Έλα να σου πω ένα παραμύθι από κοντά. Έλα να δούμε θα τα λες αυτά που γράφεις. Καταλάβατε που βρισκόμαστε? Σκέψου το. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο παππούς? Να πάει να βγάλει χαρτιά για να δώσει ένα εικοσάρικο στη φοιτήτρια? Η Αφροδιτούλα που μας έλεγε ότι έμενε με τη γιαγιά της και όλη μέρα δεν κατανάλωνε ένα ευρώ και έτρωγε ένα πιάτο φαΐ. Τι έγινε εκεί πέρα? Αλλά το είπε ο Δημητριάδης στη συνέντευξή του. Είναι φίλη μου η Αφροδιτούλα, είπε. Είναι φίλη μου, την ξέρω από παλιά. Ε ναι, αφού ήταν στη ΔΑΠ το 2019, ήταν και υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς να μην είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου φίλη του Γρηγόρη Δημητριάδη? Λέει πολλά αυτό. Φωνάζω, πας και ξυπνήσεις ρε, γιατί κοιμάσαι όρθιος. Και εσύ και οι υπόλοιποι, πας και ξυπνήσετε, έχει βαρέσει ζέστη έξω και κοιμάστε όρθιοι. Πάμε τώρα στο σημαντικότερο όμως, γιατί επιβεβαιώθηκα φίλοι μου για το κόμμα Χριστιανού. Επιβεβαιώθηκα για τη Μαρία. Η Μαρία των Τεμπών που έγινε Μαρία των Κερδών. Επιβεβαιώθηκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί χθες παραιτήθηκε ο Αυγερινός.
Βγήκε Αυγερινός και είπε: ακούστε να δείτε. Και κανονικά θα έπρεπε να βάλει και μια μετάφραση στα ρώσικα, για να καταλαβαίνουν και άλλοι. Άκου όμως τώρα τι είπε. Ενημερώνω, λέει, τους φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές, ότι εδώ και πολλές μέρες δεν έχω ούτε μία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της ελπίδας, της δημοκρατίας. Τι έγινε, ρε? Καταλαβαίνετε και εσύ και ο Κοκοτσάκης και όλοι, τέλος πάντων, που έχετε αποχωρήσει, Παπα-Νικολάου και πάει λέγοντας αυτά που έλεγα. Ε, έρχεστε στα λόγια μου. Εσείς που υποστηρίζατε φανατικά την Καριστιανού και κάτι site. Ε, εκεί στην Καρδίτσα τι έγινε, ρε μεγάλε? Πριτς κοκό. Όλη μέρα μας έχεις κάνει μπαλόνια με την Καριστιανού. Και εσύ εκπρόσωπος τύπου είχες γίνει. Τι έγινε δηλαδή τώρα που βεβαιώνεται ο Γρηγόρης? Θα ζητήσεις καμιά συγγνώμη? Θα ζητήσετε, ρε, καμιά συγγνώμη, Αυγερινοί και Πούλιες? Ναι ή όχι? Για την εργαλειοποίηση των τεμπών, για το καπέλωμα της υπόθεσης και για αυτό το πρόσωπο που ξεκινάει να πάει στη Λάρισα, όπου χάθηκαν τα παιδιά με χαμόγελο, θα πείτε τίποτα? Θα ζητήσετε καμιά συγγνώμη? Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Να σας πω εγώ τι έχει γίνει. Ενθουσιαστήκατε. Λασκάρισαν τα Γκρόβερ. Λέτε είναι ευκαιρία της ζωής μας να πάρουμε καμιά καρέκλα. Αυτό έγινε. Ευκαιρία της ζωής μας, λέτε, να πάρουμε καμιά καρέκλα. Πήγατε εκεί πέρα, χωθήκατε με τις μούρες μέσα στο μέλι, να πούμε, λέτε εδώ πέρα και τη δόξα. Χαμός. Κάνατε εκδηλώσεις. Βάλατε εκεί κάτω οθόνες. Βγήκατε στις τηλεοράσεις. Πέσαν οι κάμερες πάνω σας με τα μικρόφωνα. Σας δείχναν οι δημοσκοπήσεις 10%. Και βγαίνατε και λέγατε θα κυβερνήσουμε τον τόπο. Και όταν άρχισε η ελεύθερη πτώση, όταν άρχισε το ξεφούσκωμα, καταλάβατε ότι δεν βγαίνει το έργο και αρχίσατε να πηδάτε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Αυτό συνέβη, πηδάτε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί? Γιατί η Μαρία δεν θα μπει ούτε στη Βουλή και δεν θέλετε να εκτεθείτε κι εσείς μαζί της? Γιατί αυτή ήδη εκτίθεται από μόνη της. Από μόνη της. Νομίζει είναι η βασίλισσα. Δεν βλέπετε το ύφος, την αλαζονία, τον τρόπο που περπατάει? Όχι, δεν κόλλησα καθόλου. Αδερφέ, έχω δίκιο. Να το ξέρεις, έχω δίκιο, δεν γνωρίζεις. Εγώ την έφαγα την πισόπλατη τη μαχαιριά. Την έφαγα, εσύ δεν την έφαγες. Εσύ κάθεσαι εκεί πέρα έξω και παίζεις το βιολί σου. Εγώ έφαγα την πισόπλατη μαχαιριά, γιατί εγώ τη στήριζα όντως. Δεν έλεγα ότι τη στήριζα απλά. Εγώ όταν έγινε αυτό που έγινε, με τα Τέμπη ήμουν εκεί, πρώτη γραμμή. Και όταν είδα ότι πήγε και έκανε κόμμα, έπεσε από τα σύννεφα και δεν βγαίνει και στην εκπομπή η κυρία Καρδινάλε, που κάνει συναντήσεις με τον Χατζηθεοδοσίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, που ο Χατζηθεοδοσίου είναι αγκαλιά με τον Άδωνη στις φωτογραφίες. Λογικό μου φαίνεται να λέει μπράβο στον Άδωνη Καριστιανού. Ένα και ένα κάνουν δύο και το παζλ ολοκληρώνεται. Και ο Γρηγόρης επιβεβαιώνεται, φίλοι μου. Και βγήκε και ο Κοκοτσάκης, που από πραγματογνώμονας έγινε πυρήνας κόμματος στην Κρήτη. Εγώ δεν ξεχνάω, εγώ ξέρω που έβριζε. Τον βγάζαμε εδώ πέρα, ρε, και τον έμαθαν και χίλιοι άνθρωποι περισσότεροι το ποιος ήτανε, γιατί δεν τον ήξερε κανένας. Και μετά μας έβριζε. Γιατί? Γιατί πήγε, κατέβηκε με ένα κόμμα. Ε, και βγαίνει και αυτός και λέει ότι αργά ή γρήγορα εξαφανίζονται οι ελπίδες και είναι πλήγμα και πέσαμε θύματα και κάτι τέτοια. Μπα, δεν πέσατε καθόλου θύματα. Ξέρατε ακριβώς που πηγαίνατε, αλλά ελπίζατε να πάρετε καμιά θεσούλα. Πού είναι η θεσούλα? Πού είναι η καρέκλιτσα? Βλέπετε τα ποσοστά της Καριστιανού και πετάγεστε και φεύγετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως θα φύγουνε και από το κόμμα Σαμαρά όσοι δεν πάρουν αυτά που τους έταξε. Εδώ θα είμαστε και θα τα δείτε, φίλοι μου. Γιατί περιμένουν κάτι μελετόπουλοι, κάτι γρίβες, κάτι μάζιδες, κάτι μπαλτζόιδες και ξεμπαλτζόιδες. Περιμένουν στη γωνία να πάρουν και αυτή καρέκλα. Κάτσε, εδώ θα είμαστε και θα δεις. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι δίθεν δημοσιογράφους
που όλη μέρα βρίζουνε και το παίζουνε νταΐδες. Για να μην αρχίσω εδώ πέρα τώρα να βγάζω στη φόρα κάτι ηχητικά παλαιότερα για το τι λέγανε για πολιτικούς αρχηγούς και για το τι λένε τώρα. Γιατί εγώ έχω μνήμη και θυμάμαι, και πέρα από μνήμη έχω και κάτι φακέλους με κάτι εκπομπές και το τι ακριβώς λέγατε. Και όταν μετά δεν σας δώσανε τον πικικίνι και όταν μετά δεν σας δώσαν την καρεκλίτσα, το γυρίσατε το παραμύθι, την κάνατε την κολοτούμπα. Εγώ ξέρω τι λέω, μια χαρά. Εγώ ξέρω τι λέω, κάτι ανθρωπόμορφα φέρμπι. Άμα βάλω εδώ κανένα ηχητικό από παλαιότερη εκπομπή, θα γελάσει το Πανελλήνιο με το τι λέγανε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και άμα κάτσω να βγάλω στη φόρα, φίλοι μου, το τι ακριβώς εκπροσωπούνε κάτι τέτοιοι γελοίοι τύποι, θα γελάσουνε και οι πέτρες. Αλλά έχει χάρη, που έχω κάτι δικαστήρια. Μόλις τελειώσουν τα δικαστήριά μου και μου πει ο δικηγόρος, ο Γρηγόρη δώστο, Γρηγόρη βάρα του στα αυτιά, μόλις πάρω το εντάξει και τελειώσει το δικαστήριο από το δικηγόρο, δεν σας σώζει τίποτα. Δεν σας σώζει τίποτα. Φορέστε ποδιά. Ένα εκατομμύριο εδώ, ένα εκατομμύριο εκεί, 2 εκατομμύρια ψάχνουν τώρα να βρούνε σε κάτι ιστοσελίδες. Η Λάουρα Κοβέση, η γυναίκα δεν θα πάει διακοπές από ό,τι φαίνεται. Έχει μπλέξει. Είναι τόσα τα σκάνδαλα με τα οποία δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένα δικαστήριο εδώ στην Ελλάδα. Καμία εθνική αρχή διαφάνειας, καμία ανεξάρτητη αρχή που έχει πάθει πλάκα. Και γιατί, φίλοι μου, μιας και ξεκινάτε και αφυπνίζεστε, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ κανένας με όλες αυτές τις σκανδαλάρες, με όλη αυτή τη διαφθορά? Γιατί σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Το καταλαβαίνεις? Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, είναι όλοι μαζί στο κόλπο. Είναι όλοι μαζί μια παρέα. Γιατί δεν τρώει ένας σε ένα τραπέζι, τρώνε πολλοί. Και όταν υπάρχει ανάλογη μοιρασιά και τρώνε πολύ, δεν μιλάνε και πολύ. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ευχαριστώ, δεν θέλω από το φαγητό σας. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Και αυτοί είναι οι μόνοι που πάνε κόντρα στη φιλαργυρία ή και στη φιλοδοξία.

Αλλά τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Ποιος θα κλαίει στα 40. Δεύτερη ώρα θα έχω τον εθελοντή πυροσβέστη, τον πρόεδρο βασικά των εθελοντών πυροσβεστών, γιατί για άλλη μια φορά η Ελλάδα κλαίει τρεις ήρωες. Τρεις πυροσβέστες χάσανε τη ζωή τους στις πυρκαγιές. Τρεις άνθρωποι για άλλη μια φορά δεν θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και αυτό γιατί πάλεψαν με τη φλόγα στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουν να σώσουν σπίτια, ανθρώπινες ζωές, εκτάσεις και ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας να σκεφτεί. Τρεις οικογένειες αυτή τη στιγμή φορέσουν να σώσουν σπίτια, ανθρώπινες ζωές, εκτάσεις και ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας να σκεφτεί. Τρεις οικογένειες

τελειώνω. Κλαίμε πυροσβέστες. Μιλάμε για εθνική τραγωδία. Και κανονικά θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή. Θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή οι αρμόδιοι. Οι οποίοι αρμόδιοι νομίζουν ότι ποτέ κανένας δεν θα τους καταδικάσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έρχονται τα βραχιολάκια. Και όπως ξέρετε, σε αυτά που λέω δεν πέφτω έξω. Τώρα αν θα πετάξουν κανένα μπροστινό μπροστά, όπως το Τριαντόπουλο, το Φαλάρα και όλους αυτούς για το έγκλημα των Τεμπών ή και σε άλλες υποθέσεις άλλους, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα όμως κάποιοι από όλους αυτούς θα φορέσουν βραχιολάκια. Αργά ή γρήγορα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, και σπάνια το κάνω αυτό, σε μια εισαγγελική αρχή που έδωσε εντολή να συλληφθούν ο δήμαρχος της Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος που είχε αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού και ο οδηγός απορρεπατοφόρου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει την ευθύνη για όλο αυτό που συνέβη στην Πάρο. Έγιναν έρευνες από τους, έγινε μια έρευνα γενικά από την ΑΚΑΕ Κυκλάδων για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς που έχει κάψει όλο το νησί, και ανακάλυψαν το ότι κάποιοι έχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Έτσι, διότι η φωτιά εκδηλώθηκε στον Χίτα, στην περιοχή Καμπή της Πάρου, και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί υπήρχε αυτή η χαμηλή βλάστηση και υπήρχαν και ακαθάριστα χωράφια και οικόπεδα. Και όλο αυτό έγινε γιατί μέσα σε κάποια σκουπίδια υπήρχαν εύλεκτα προϊόντα και γιατί σε συγκεκριμένες περιοχές δεν είχαν καθαρίσει κάποιοι τίποτα. Και έτσι, μπράβο στην αρμόδια εισαγγελική αρχή που έδωσε εντολή να γίνει σύλληψη, να πάρουν τον δήμαρχο Πάρου, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων και τον οδηγό του απορριμματοφόρου μέσα. Και μακάρι αν ευθύνονται πραγματικά αυτοί να πάνε φυλακή. Μακάρι, γιατί βλέπω κάτι συζητάνε για ένα πρόστιμο, λέει, θα δώσουν, λέει, 9.000 ευρώ πρόστιμο. Πού? Στο διοικητικό συμβούλιο και στο δήμο, κάπου που λέει θα δώσουν ένα πρόστιμο 9.000 ευρώ. Άμα είναι να ξεμπερδέψουν με 9.000 ευρώ όλοι αυτοί, τζάμπα τους πήρατε. Το θέμα είναι να βρεθεί ποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και ποιος είναι υπεύθυνος που έχει καεί όλη Πάρος. Και να πάει φυλακή. Γιατί χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές γενικά στις πυρκαγιές φέτος πάλι. Και όλοι αυτοί οι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας, και εννοείται και αυτοί που διαχειρίζονται τα απορρίμματα, πρέπει να πάνε φυλακή αν η φωτιά ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Άντε σιγά σιγά να μαζεύουμε δημαρχάκους, πολιτικούς απατεώνες. Άντε σιγά σιγά να βλέπουμε αντιδήμαρχους σουρωμένους μέσα. Άντε λίγο να δούμε που πάνε τα λεφτά στα κρατικά ταμεία. Υπάρχει όρεξη από συγκεκριμένους ανθρώπους να ξαναχτίσουν την Ελλάδα από το μηδέν, να την κάνουν μεγάλη, ισχυρή και αυτόνομη. Αρκεί να ξυπνήσετε. Αν γινόταν η σωστή διαχείριση των χρημάτων από τους Έλληνες φορολογούμενους, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ένα λουλούδι. Ναι, και το λέω και το φωνάζω. Αν όλοι αυτοί οι διαχειριστές οικονομίας, γιατί αυτοί που διαχειρίζουν τα κρατικά ταμεία διαχειριστές είναι, κάναν αυτό που έπρεπε, όλα θα ήταν αλλιώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια Ελλάδα ισχυρή, αυτόνομη, μια Ελλάδα με αυτάρκεια, μια Ελλάδα που διεκδικεί και δεν χαρίζει σε κανένα τίποτα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε με σωστό τρόπο τα λεφτά που προέρχονται από τον Έλληνα φορολογούμενο στα κρατικά ταμεία. Να τα ρίχνουμε, να το πω απλά και λαϊκά, εκεί που πρέπει. Δηλαδή να επενδύουμε σε συγκεκριμένους κλάδους, να επενδύουμε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ώστε να ανθίσει το λουλούδι που ονομάζεται Ελλάδα. Και όχι να καταλήξει να σαπίζει όπως σήμερα.

0: Αυτοί εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να εξαγοράσουν ψηφοφόρους και να παραμείνουν στην εξουσία. Εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να κάνουν τους φίλους τους πλούσιους, τους ιδιώτες και να τους παραχωρήσουν δημόσια περιουσία. Εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να μπορούν να βγάζουν τα τριπλάσια από ό,τι θα βγάζανε. Τα δεκαπλάσια. Και κάθεσαι εσύ σαν το χάνω και τους κοιτάς και τα απολαμβάνεις. Καλά να πάθεις. Δεν είδες θες τι μας είπε η άλλη. Έχουμε πρόβλημα λέει. Έχουν σπάσει σωλήνες, τρέχουν τα νερά. Και κανένας λέει δεν θέλει να βγει να μιλήσει. Κανένας λέει δεν θέλει να αντιδράσει γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν λέει τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο. Δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο και με τον δήμαρχο. Άκου τώρα. Μουχλιάστε! Μουχλιάστε εκεί με στα νερά τότε αφού δεν θέλετε να αντιδράσετε και να χαλάσετε σχέσεις. Δεν θέλουν να μαλώσουνε, δεν θέλουν να χάσουν το κονέ. Αλλά θέλουνε και να σταματήσει το πρόβλημα. Και παίρνουν εμένα τηλέφωνο, να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Έτσι είναι ο Έλληνας. Δεν θέλει να βγάλει αυτός το φίδι από την τρύπα. Θέλει άλλοι να το βγάλουνε. Αφού δεν θέλετε να βγάλετε το φίδι από την τρύπα, καθίστε εκεί που είστε. Καθίστε εκεί που είστε. Πρόβλημά σας. Αφού δεν βάζετε μυαλό. Εδώ ρε σας κοροϊδεύουνε τόσα χρόνια. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αρχαιοκαπηλεία. Και ξέρουμε ποιοι είναι οι αρχαιοκάπηλοι. Έτσι. Όταν μαθαίνουμε το ότι ο πατέρας του Μητσοτάκη είχε πάνω από 1060 αρχαία σπίτι του, καταλαβαίνουμε όλοι το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Όταν έρχονται αρχαιολόγοι και με πιάνουν και μου λένε ότι παλαιότερα σε κάποιες ανασκαφές κλείνανε την πόρτα το βράδυ και το πρωί λείπαν κάτι χρυσές κορδέλες, καταλαβαίνετε ποιος έμπαινε το βράδυ, ποιος έστελνε άτομα να μπουν το βράδυ στους αρχαιολογικούς χώρους παρέα με την αστυνομία πάντα για να μπορούν να περνάνε και να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Μου έχει πει αρχαιολόγος συγκεκριμένα για την Κρήτη σε κάποιες ανασκαφές, εγώ τα λέω έξω τα δόντια, το ότι είχαν βρει μια κορδέλα, η οποία κορδέλα αυτή ήταν χρυσή, ήταν ολόκληρη κορδέλα, δηλαδή σκεφτείτε ένα κομμάτι κορδέλας, έτσι, ένα μακρόστενο κομμάτι. Ακούστε, πήγανε το βράδυ, κόψανε την κορδέλα στη μέση, αφήσανε τη μισή κορδέλα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Και μετά από χρόνια, λέει ο αρχαιολόγος, την άλλη μισή κορδέλα τη βρήκαμε σε ένα μουσείο που έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Σας λέει κάτι αυτό? Επίσης, ποιος πίστεψε τη Μαρίκα που έλεγε ότι τα αρχαία τα έβρισκε η γιαγιά της στον κήπο όταν έσκαβε τα χωράφια? Δηλαδή η γιαγιά του Μητσοτάκη, η γιαγιά της Μαρίκας τι έκανε, της Μαρίκας Μητσοτάκη τι έκανε? Έσκαβε με την τζάπα και το φτιαράκι το μπαξέ της και έβρισκε αγάλματα 3 μέτρα? Τι τζάπα ήταν αυτή ρε φίλε? Αυτά σας λέγανε και τα πιστεύατε? Βρήκε 2 τόνους αρχαία στο μπαξέ της, αυτός δεν ήταν μπαξές. Αυτός ήταν μουσείο, ήταν, δεν ήταν μπαξές, μουσείο. Σκέψου τώρα να πας να βάλεις μια ρίζα ντομάτα και με το που βαράς τσάπα 2 μέτρα άγαλμα. Στην επόμενη τσαπιά με το φτιαράκι πας να βάλεις κανένα κολοκυθάκι, πιθάρι με λίρες μέσα. Πιο κάτω κορδέλα. Πιο κάτω σπαθιά. Πιο κάτω πανοπλίες. Τι γίνεται ρε φίλε? Και να σου κάνω και μια ερώτηση, και στο χωράφι να τα βρίσκανε? Δεν έπρεπε να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές και να πούνε ότι για ελάτε εδώ πέρα ρε γιαγιά, έχει το χέρι του μύδα, τσαπιά και αρχαίο είναι. Ελάτε εδώ, πάρτε τη γιαγιά, αφήστε τους αρχαιολόγους, απολύστε τους όλους. Πάρτε τη γιαγιά, ρίξτε την στα χωράφια, όπου τσαπίζει βρίσκει αρχαία. Έχει καταπιεί να πούμε κάνα σόναρ? Έχει καταπιεί κάνα μηχάνημα? Όποτε πλησιάζει κάπου κοντά βαράει μπιμπιμπιμπιμπιμπιμ. Θέλετε να μας τρελάνετε τώρα? Τι δεν είναι γιαγιά? Είναι αρχαιολογική κεραία. Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος. Πόσα ψέματα έχουμε ακούσει. Τι παράνοια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πού είναι αυτή η προγιαγιά του Μητσοτάκη? Μήπως ήταν κληρονομικό? Το ίδιο παθαίνει και ο Κούλης? Όπου τσαπιά και αρχαίο? Και όχι τίποτα, λέμε και τους αρχαιολόγους γύτερες στον αέρα να μας πείτε αυτά που μας λέτε εκτός αέρα. Και κάνουν και αυτοί αυγά. Όλοι σε αυτή τη χώρα κάνουν αυγά. Γι' αυτό τα ξεπουλήσανε όλα και δεν ανοίγετε το στοματάκι σας. Λοιπόν, επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ειδήσεις.
5: Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα στα πύρινα μέτωπα της χώρας με τραγικό απολογισμό 3 πυροσβέστες νεκρούς. Μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη, Λέσβο, Αττική και Λακωνία. Μία από τις πιο τραγικές μέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, την ώρα που δεκάδες μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Αττική. Το βαρύτερο πλήγμα καταγράφηκε στο νότιο Ρέθυμνο, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που μενόταν από χθες το πρωί στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Τα θύματα είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 2 άνδρες εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα μέσα σε καπνούς και ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς ο θρήνος δεν σταμάτησε στο Ρέθυμνο, καθώς λίγες ώρες αργότερα νέα τραγική είδηση ήρθε από τη Λακωνία. Ένας 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου με καταγωγή από την Έτωλο Ακαρνανία εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την πυρκαγιά στον Αγερανό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, ανακοπή ή πιθανή επίδραση από εισπνευστικά εγκάβματα. Στη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εργολάβου, του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ενός οδηγού απορριμματοφόρου, προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χιτά του νησιού και κόντεψε να κάψει τη Μισή Πάρο. Στα 4 άτομα επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ, ενώ οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Το κλιμάκιο εντόπισε στον ίδιο χώρο του χιτά ανακυκλώσιμα υλικά και ξερόχορτα κλαδιά, κάτι που δεν επιτρέπεται. Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Πατρέων μέχρι και αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι για τις επίγουσες περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώου Αρένων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Δημοτολόγιο επί της οδού Παντανάσης 30. Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης των Δημοτών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης τόσο του χώρου όσο και του εξοπλισμού του Γραφείου του Δημοτολογίου. Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας του κόμματος Καριστιανού υπέβαλε χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για ύπαρξη δεύτερου γραφείου τύπου που λειτουργούσε παράλληλα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τα πρόσωπα. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Αυγερινός, στην ανάρτησή του, όπου κάνει γνωστή και την παραίτησή του, σημειώνει χαρακτηριστικά: καθίσαν να λαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθίσεφο ετάχθη λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές μέρες διακοπές, καταλήγει. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις παροχής του φοιτητικού επιδόματος, καθώς λήγει αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα κλείσει η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να λάβουν αναλόγως μέχρι και 2.500 ευρώ. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες μέρες γύρω από τη συνεργασία Κίνας και Ιράν, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για αερογέφυρα που έχει στηθεί μεταξύ των δύο χωρών για ενίσχυση της Τεχεράνης με κινέζικους πυράβλους, πυρομαχικά, ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Το Ιράν φέρεται έτοιμο για τρίτο γύρο συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χρειαστεί. Κλειστό θα παραμείνει για σχεδόν ολόκληρο τον Αύγουστο το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που στεγάζεται επί της οδού Φωκαίας 26 στον τρίτο όροφο στην Πλατεία Ελευθερίας. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κρίθηκε αναγκαία λόγω εκτεταμένης ανακαίνησης και απολύμανσης των εγκαταστάσεων. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Φωκαίας θα ανοίξει πάλι στις 28 Αυγούστου.
3: Καιρός.
5: Καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας, Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος. Πέμπτη, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
14: Μείνετε συντονισμένοι.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
21: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δραστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
22: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
23: Κυρία Κατσούλη.
22: Είναι χείρα. Και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
0: Το Ιγλού. Και πώς έχεις ρεύμα μες στο Ιγλού? Αλάσκα, από Αλάσκα. Πού τη βρήκες την Αλάσκα? Σε κάποια σημεία νόμιζα υπάρχουν μόνο Κινέζοι τουρίστες, έτσι. Δεν περίμενα στην Αλάσκα θα υπάρχουν Έλληνες. Τόσο ψηλά έχουμε φτάσει. Σε λίγο θα μας πείτε ότι υπάρχουν Έλληνες και στη Γρυλανδία. Έλληνες στο διάστημα. Γιατί Κινέζο όπου κι αν πας θα βρεις. Εδώ είχα πάει σε ένα ταβερνάκι στην Αθήνα, υπόγειο ταβερνάκι. Παλιό, ξέρεις, έτσι μου αρέσει τα παραδοσιακά και με το που κατέβηκα κάτω βρήκα Κινέζο. Τέλος πάντων, έχουμε στη γραμμή τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Τζελέπη. Καλησπέρα, κύριε Τζελέπη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Δεν είμαστε καλά.
0: Βέβαια.
4: Δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Είναι τρομακτικό
4: σήμερα
0: αυτό.
4: Κυδεύουμε τρεις συναδέλφους, τρεις ήρωες, οι οποίοι με αυταπάρνηση και με αυτοθυσία επιχείρησαν στα χθεσινά μέτωπα πυρκαγιών που ξέσπασαν στη χώρα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες, υπομονή και κουράγιο όσο γίνεται, γιατί καλώς ή κακώς αυτό που ζουν δεν περιγράφεται, ούτε μπορούμε να το νιώσουμε εμείς που δεν το ζούμε σε πρώτο βαθμό. Αλλά κύριε Τζελέπη, τι πιστεύετε ότι γίνεται ακριβώς και κάθε καλοκαίρι? Κλαίμε ανθρώπους μέσα από τις πυρκαγιές. Τι πιστεύετε ότι ευθύνεται?
4: Κάθε καλοκαίρι ακούμε πριν το καλοκαίρι ότι είμαστε πανέτοιμοι και τελικά δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τελικά με το που ξεσπάνε 2-3 ταυτόχρονες μεγάλες πυρκαγιές δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Εγώ οφείλω να πω ότι αποτύχαμε. Έχουμε αποτύχει από τη στιγμή που θρηνούμε νεκρούς πολίτες και νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε αποτύχει. Είμαστε αποτυχημένοι. Αυτό μπορώ να πω.
0: Γιατί
4: κάνουμε
0: λέτε
4: συνεχώς διαπιστώσεις. Ναι, έτσι, αλλιώς, εκ του αποτελέσματος. Είμαστε αποτυχημένοι. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Έχουμε αποτύχει. Φτάνουν πια οι διαπιστώσεις. Τι κάνουμε για να τις αλλάξουμε? Άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό μετά το Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι παραγγείλαμε νέα αεροπλάνα. Έτσι, καλώς. Καλώς τα παραγγείλαμε. Αλλά σήμερα στη φωτιά στο Ρέθυμνο, λόγω θυελωδών ανέμων, τα εναέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούσανε. Όλα αυτά είναι βοηθητικά. Θα πρέπει να πάει ο πυροσβέστης, αυτός ο καημένος ο πυροσβέστης που δεν ξέρει το βράδυ αν θα γυρίσει στο σπίτι του, αυτός πρέπει να πάει να τη σβήσει τη φωτιά. Και τραγικό, μόλις προχθές είχα κάνει μια ανάρτηση στο προσωπικό μου προφίλ με τις ταχύτητες πυροσβεστών που υπάρχουν, μόνιμος, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικός, 7 ετής, ΕΜΟΔΕ, ΠΕΘ, αξιωματικό. Και είπα ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είσαι εποχικός και αν είσαι μόνιμος. Δυστυχώς τεπαληθεύτηκα με τον χειρότερο τρόπο, γιατί χθες είχαμε 3 νεκρούς από 3 διαφορετικές ταχύτητες, εποχικό, πενταετούς υποχρέωσης και αξιωματικό. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Όταν μιλάνε συνδικαλιστές μιλάνε για κακό, μιλάνε απλά για να μιλάνε. Όχι, δεν είμαι τέτοιος συνδικαλιστής. Μιλάω για να προλάβω τα χειρότερα, γιατί τα ζω και τα βλέπω στο πεδίο. Για ποια φωτιά μιλάμε? Για 2 φωτιές που από την Πάτρα πήγανε στην Αθήνα και από την Αθήνα πήγανε στην Κρήτη και από τη Θεσσαλονίκη φύγαν πυροσβέστες να πάνε στη Μυτιλίνη? Και κατά τα άλλα επαρκεί το προσωπικό? Δεν επαρκεί το προσωπικό. Σε καμία περίπτωση. Ακούω συνεχώς, άκουσα πάλι τον Πρωθυπουργό σήμερα, ότι και στην Ευρώπη έχει πυρκαγιές γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ. Κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και εποχικό προσωπικό. Πώς γίνεται? Και να σας πω και κάτι. Επειδή πηγαίνω συνεχώς και διαπραγματεύομαι και ζητάω και λέω ότι υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν κενά και ότι δεν πρέπει οι εποχικοί να απασχολούνται 8 μήνες και θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο υπουργοί και να μου λένε ότι δουλεύεις 8 μήνες, τι άλλο θέλεις. Δεν το ανέχομαι προσωπικά, γιατί κάθε μέρα σε κάθε υπηρεσία κινδυνεύω και δεν ξέρω αν θα γυρίσω στο σπίτι μου.

0: να τα έχουν καθαρισμένα όλα. Και όποιος ανεύθυνος πολίτης δεν καθαρίζει το χωράφι του, ο νόμος λέει, κύριε Τζελέπη, ότι πρέπει ο Δήμος αυταπάγγελτα να μπαίνει να καθαρίζει, εφόσον τον έχει προειδοποιήσει φυσικά, γιατί προέχει η ασφάλεια του πολίτη. Και μετά να του στέλνει και το πόσο πλήρωσε για την καθαριότητα και το πρόστιμο. Άμα δεν το κάνουν γιατί χάνουν ψήφους, φταίνε να πάνε μέσα.
1: Να πάνε, φυσικά και να πάνε. Φυσικά και να πάνε.
0: Αλλά
1: το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η τραγική εικόνα. Τραγική εικόνα, οι δήμαρχοι να πετάνε σκουπίδια που, όπως το λέτε και εσείς, οι ίδιοι οι δήμοι θα πρέπει να επιβάλλουν την τάξη και τους νόμους, και βλέπουμε εδώ κλασική περίπτωση να παρανομεί ο ίδιος ο Δήμος, που θα έπρεπε να προστατεύσει τους πολίτες.
0: Επίσης βλέπω πάρα πολλούς αστυνομικούς, δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει, η αστυνομία έχει πολύ προσωπικό, έρχονται εκεί πέρα, κλείνουν τους δρόμους, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Είναι περισσότεροι από εμάς.
0: Είναι περισσότεροι από αυτούς που καταπολεμούν τη φωτιά, αυτοί που έρχονται για να κλείσουν τους δρόμους.
1: Έτσι ακριβώς. Η αστυνομία στις φωτιές είναι περισσότεροι από τους πυροσβέστες.
0: Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν διπλό.
1: Να μην ρωτάτε γιατί αποτύχαμε. Αυτό που είπατε πριν. Ναι. Δείχνει γιατί αποτύχαμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι της αστυνομίας, να έχουν διπλό ρόλο, να περάσουν κάποια σεμινάρια, κάποια εκπαίδευση, και παράλληλα, πέρα από αστυνομικοί, σε αυτές τις περιπτώσεις να πηγαίνουν και για κατάσβεση?
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι εγώ που είμαι πυροσβέστης να με κυνηγάω τον κλέφτη, ή να. Δεν ξέρω, να πάω να εξηγνιάσω μια δολοφονία. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι πάνω σε αυτά. Ο καθένας είναι για αυτό που έχει σπουδάσει και έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Δεν είναι αστεία. Δεν τα βλέπετε ότι άνθρωποι που είναι χρόνια εκπαιδευμένοι, όπως ήταν ο 58χρονος, όπως ήταν ο αξιωματικός, και χάσαν τη ζωή τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Σερέτη, με ένα σεμινάριο να πάει στο μέτωπο της φωτιάς. Δεν θέλουμε άλλους ήρωες.
0: Καλά, ναι, και με εκπαίδευση είπα. Δεν είπαμε μόνο με ένα σεμινάριο, αλλά το θέμα μας ποιο είναι? Εδώ πέρα την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, μου ανέφεραν το ότι οι πυροσβέστες τώρα περίπου είναι 18.000 σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν είναι η πραγματική εικόνα κατ' εμέ αυτή.
0: Ποια είναι η πραγματική
1: πολλοί,
0: εικόνα?
1: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στα γραφεία. Νομίζω ότι μέσα βάζουν και τους εθελοντές. Δεν είναι αυτά τα νούμερα που υπάρχουν στο πεδίο. Στο πεδίο είναι πολύ λιγότεροι.
0: Πόσοι δηλαδή περίπου, για να έχουμε μια εικόνα, κύριε Τζελέπη?
1: Για μένα στο πεδίο είναι το 1 τρίτο.
0: Το 1 τρίτο?
1: Για μένα, ναι.
0: Το 1 τρίτο? Για όλη την Ελλάδα?
1: Για όλη την Ελλάδα, ναι, ναι, φυσικά.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο κάτι. Όταν λέμε για όλη την Ελλάδα, μιλάμε για νησιά, για όλες τις εκτάσεις, δηλαδή 5-6 χιλιάδες άνθρωποι. Πού θα πρωτοπάνε, συγγνώμη για να το καταλάβω.
1: Αυτοί είναι στο πεδίο. Οι υπόλοιποι είναι σε γραφεία, είναι εθελοντές, είναι.
0: Δηλαδή έχουμε 5 με 6 χιλιάδες πυροσβέστες οι οποίοι πάνε να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετούς υποχρέωσης που πρόσφατα ο κύριος υπουργός τους αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής ως η καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος, και αυτός ο θεσμός χθες θρύνησε ένα νεκρό. Αυτοί είμαστε που είμαστε συνεχώς στα μέτωπα της πυρκαγιάς.
0: Σε κάποια...
1: Ήδη και ίδιοι.
0: Σε κάποια σημεία δηλαδή δεν έχει καν πάνω, ας πούμε, από 10 πυροσβέστες.
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν και κλιμάκια τα οποία δεν έχουν.
0: Φοβερό πράγμα. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Είχα ακούσει τότε με το Μάτι και γενικά και με τη Μάνδρα και με όλες αυτές τις τοποθεσίες που είχαν γίνει, που είχαν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Είχαμε ακούσει σε κάποια φάση κάποια ηχητικά του Ματθεόπουλου, ο οποίος έλεγε το ότι υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε πυροσβέστη με πυροσβέστη για κάποιες θέσεις, και έλεγε χαρακτηριστικά: δεν τους δώσαμε αέρια μέσα τότε εκεί, τέλος πάντων, για να μπορέσει να χάσει τη θέση του αυτός και να πάρει τη θέση του άλλος, και κάτι τέτοια κόλπα. Αυτές εδώ οι καταστάσεις που συμβαίνουν γενικά ανάμεσα σε ανθρώπους για να πάρουν μια θέση, θεωρείτε ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να ελέγχει το Υπουργείο και δεν το κάνει? Γιατί αυτά υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
1: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που υπηρετώ, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα κρατιέται χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του Έλληνα πυροσβέστη.
0: Και των εθελοντών φυσικά.
1: Χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία και από το Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά οι φωτιές φτάνουν σε ένα σημείο και, και τις καταπολεμούν οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, για εμένα, κύριε Τζελέπη, δεν δε θέλω να παρεξηγηθείτε με αυτό που θα πω, έτσι. Πραγματικά προσπαθώ να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Για εμένα, φταίει η πολιτεία αυτή για ποιο λόγο? Γιατί, ναι, οι πυροσβέστες δεν είναι, πώς να το πω, ικανοί όταν είναι πολύ λίγοι να αντιμετωπίσουν μια φωτιά. Άμα ήσασταν περισσότεροι, θα το κάνατε σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι Έλληνες πολίτες, εθελοντές, αγρότες, άνθρωποι με κάποια μηχανήματα που έχουν, ας πούμε, εξκαφείς και πάει λέγοντας, να βοηθάνε στην κατάσβεση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και τις ανάλογες γνώσεις, όπως πριν λίγο είπατε, για να μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Άρα έχουμε αποτύχει. Έχετε αποτύχει όχι μόνο σαν κυβέρνηση. Έχουμε αποτύχει και σαν κοινωνία όταν ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι πληρώνει για να έχει και δεν έχει.
1: Και σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Έτσι, όταν καθημερινά ξεσπούν πάρα πολλές πυρκαγιές από ανθρώπινη αμέλεια, ενώ βλέπουμε όλοι το τι γίνεται και το τι μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, μπορεί να στοιχήσει ζωές, μπορεί να στοιχήσει περιουσίες, και όταν ο άλλος πάει με δίκτυα επικινδυνότητας 3 και 4 και χρησιμοποιεί ηλεκτροκολλήσεις, τροχούς ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Όταν ο...
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Εμείς μιλάμε πάντως, κύριε Σερέτη.
1: Εσείς μιλάτε.
0: Συνεχώς, όπου μπορούμε μιλάμε και όπου μπορούμε λέμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Εμείς μιλάμε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το έχουμε αποδείξει, έχουμε κάνει τις περισσότερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ως εποχικοί πυροσβέστες και είμαστε συνεχώς στο δρόμο και διεκδικούμε αυτό που πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει.
1: Τι μισθό παίρνει?
0: Δεν νοείται να υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και να απασχολείται εποχικό προσωπικό και να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας δεν δουλεύετε 8 μήνες τι θέλετε. Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να ζούμε με αυτή την εργασιακή ομοιρία. 4 μήνες είμαστε άνεργοι, τους 3 μήνες δικαιούμαστε ταμείο, ένα πενιχρό ποσό, ένα μήνα δεν έχουμε κανένα εισόδημα. Πώς είναι δυνατόν?
1: Ο μισθός ενός πυροσβέστη πόσα είναι?
0: Εμείς είμαστε πιο χαμηλόμισθοι.
1: Πόσο?
0: Στο χιλιάρικο είμαστε.
1: Στο χιλιάρικο. Δηλαδή και στα Καναντέρ το ίδιο ισχύει, αυτοί που ανεβαίνουν στα Καναντέρ?
0: Νομίζω ότι οι πιλότοι πρέπει να παίρνουν περισσότερο.
1: Ωραία. Για ένα χιλιάρικο δηλαδή χάσαν τη ζωή τους.
0: Φυσικά. Για ένα χιλιάρικο ο συνάδελφος, οι συνάδελφοι χάσαν τη ζωή τους.
1: Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρωες, είναι ήρωες αυτή τη στιγμή και δώσανε τη ζωή τους, κύριε Τζελέπη, για τον Έλληνα πολίτη και για την κοινωνία και για την Ελλάδα, είμαι βέβαιος ότι δεν θα τους θυμίσει κανένας από αυτό εδώ πέρα το κράτος και από αυτή την κυβέρνηση με τον σωστό τρόπο. Για εμένα, ο σωστός τρόπος πρώτα απ' όλα θα ήταν να εξασφαλίσουμε τις οικογένειες. Γιατί αυτές οι οικογένειες μπορεί να είχαν έναν μισθό που μπαίνει στο σπίτι. Θα ψάξει κανένας να βρει τι ακριβώς συμβαίνει με τις οικογένειες αυτές?
0: Εμείς δεν θα τα αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί. Θα είμαστε εδώ και θα παλέψουμε ώστε να γίνει κάτι με τις οικογένειες των θανόντων.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσο κοστίζει τελικά η ζωή του πυροσβέστη?
1: Πόσο κοστίζει γενικά μια ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα τελικά?
0: Ναι, πόσο κοστίζει? Ένα χιλιάρικο?
1: Θα έπρεπε να υπάρχει και ο ανάλογος εξοπλισμός. Με τον εξοπλισμό τι σχόλιο έχει? Για τον εξοπλισμό τι σχόλιο έχετε να κάνετε?
0: Με τον εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κινήσεις σε ατομικό εξοπλισμό. Βέβαια δεν είμαστε στο σημείο το οποίο θέλουμε. Υπολείπονται πολλά περισσότερα να γίνουν. Τώρα όσον αφορά τα οχήματα τα οποία έχουμε, επιχειρούμε με οχήματα 25-30 ετών. Ο ρυθμός που έρχονται καινούργια οχήματα από το πρόγραμμα υγιής είναι πάρα μα πάρα πολύ αργός.
1: Επίσης πάρα πολλοί ρωτάνε ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και μετά τις φωτιές βλέπουμε σε αυτές τις τοποθεσίες που έχουν καεί τα πάντα να χτίζονται ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή ακόμα και βίλες, γιατί σε κάποια νησιά έχει συμβεί και αυτό. Χτίζονται μετά βίλες. Και ξέρετε, καλός ή κακός, το μυαλό κάνει δεύτερες σκέψεις και ρωτάει και λέει ο ακροατής που στέλνει τα μηνύματα: για ρωτήστε τον κύριο Τζελέπη, τι έχει να πει γι' αυτό? Μήπως κάπου κάποιοι έχουν σκοπό?
0: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ότι σε έκταση που έχει καεί δεν επιτρέπεται να χτιστεί κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα ειλικρινά δεν ξέρω. Εμείς σβήνουμε τη φωτιά και φεύγουμε από το σημείο. Τώρα το τι γίνεται ειλικρινά δεν το ξέρω. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω ή να το ελέγξω. Υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, υπάρχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, η πολεοδομία. Αν υπάρχει κάποια παρανομία πάνω σε αυτό, είναι αυτοί αρμόδιοι να το ελέγξουν.
1: Και εκεί όμως βλέπουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους από την πολεοδομία ή ανθρώπους από το δασαρχείο να μην αντιδράνε σε κάποια σπίτια τα οποία χτίζονται παράνομα, όπως λέει και ο νόμος, σε αυτές τις τοποθεσίες. Εγώ τουλάχιστον και εκεί μπορώ να είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Μέσα σε δάσος ο άλλος έχει χτίσει σπίτι και μιας και είστε πυροσβέστης, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος μέσα σε ένα δάσος, το οποίο ήταν δάσος, να κόβει δέντρα, να χτίζει ένα σπίτι? Ακόμα και ο δασάρχης να είναι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο δασάρχης που χτίζει εκεί πέρα μια βίλα. Και κανένας να μην λέει τίποτα. Δεν προβλέπεται ότι το σπίτι πρέπει να, από το σπίτι αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν κάπως να διαφύγουν. Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κάνει κάποιον έλεγχο πριν χτιστεί ένα σπίτι εκεί?
0: Όχι, η πυροσβεστική δεν κάνει έλεγχο. Υπάρχουν οι κανονισμοί και η νομοθεσία σύμφωνα με την πολεοδομία με το πώς μπορείς να χτίσεις κάπου ένα σπίτι. Αγροτεμάχιο, πάνω από πόσα στρέμματα ή πόσα μέτρα πρέπει να είναι, τι συντελεστή δόμησης υπάρχει κλπ. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτό.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και δικιά σας αρμοδιότητα να μην είναι η πολιτική προστασία, θα έπρεπε να βλέπετε ότι υπάρχουν σπίτια μέσα σε δάση που αν πάρουν φωτιά αυτά τα δάση, αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν ζωντανοί. Όπως κάτι παρόμοιο έγινε φέτος στη Λυτή. Τρεις άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους, δύο άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι που ήταν πάρα πολύ κοντά σε δάσος, πήρε φωτιά το δάσος και κάηκαν ζωντανοί, κύριε Τζελεπή.
0: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, το είδαμε.
1: Δηλαδή πώς θα μπορούσε, εγώ πήγα από εκεί πέρα από το σπίτι, είδα την κατάσταση, ήτανε μέσα στο δάσος.
0: Παράπηγμα θα μπορούσα να πω, όχι σπίτι, ένα παράπηγμα ήταν.
1: Ναι, αλλά ήτανε μέσα στο δάσος και με πεύκα κιόλας.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το είδα κι εγώ.
1: Δηλαδή σε αυτή την τοποθεσία η πυροσβεστική ή κάποιος αρμόδιος την πολιτική προστασία, δεν θέλω να το ρίξω σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα έπρεπε να πάει τουλάχιστον εκεί πέρα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα μένουν άνθρωποι, μένει παιδί. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του κιόλας, κύριε Τζελεπή. Ένα παιδί 12 χρονών. Εδώ πέρα παιδιά είστε αγκαλιά με τα πεύκα. Αν πάρει μια φωτιά, ποια είναι η αντιμετώπιση? Τι κάνετε, έχετε πυροσβεστικά μέσα? Έχετε πυροσβεστήρες? Έχετε ας πούμε νερό? Κάτι έχετε? Αν δεν έχουνε, καλώς ή κακώς κινδυνεύουνε.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία η πυροσβεστική είναι υποχρεωμένη να κάνει μελέτη για πυρασφάλεια σε καταστήματα εστίασης κλπ. Η πυροσβεστική όπου υπάρχει νομοθεσία που πρέπει να εμπλακεί νομίζω ότι κάνει άψογα τη δουλειά της.
1: Εσείς που είστε θελοντές τώρα, πιέζετε για διορισμούς?
0: Είμαστε εποχικοί πυροσβέστες, συμβασιούχοι πυροσβέστες, δεν είμαστε θελοντές.
1: Α, ναι, εποχιακοί.
0: Υπάρχουν και πολλοί.
1: Εσείς πιέζετε για να γίνετε μόνιμοι, όλο τον χρόνο να είστε πυροσβέστες?
0: Φυσικά και πιέζουμε, σας το είπα και πριν.
1: Ναι, και ποια είναι η αντιμετώπιση?
0: Ότι οι ανάγκες δεν είναι εποχικές.
1: Ποια είναι η αντιμετώπιση, τι σας λένε?
0: Αυτό που σας είπα και πριν, ότι μας λένε, δουλεύουμε 8 μήνες, τι άλλο θέλουμε.
1: Ναι, και ποιοι το λένε
0: και
1: αυτό?
0: Γιατί ζητάμε.
1: Ποιοι το λένε αυτό, ποιοι το λένε αυτό?
0: Ο υπουργός.
1: Ο Τουρνάς.
0: Ναι, φυσικά.
1: Σας λέει να είστε και εντάξει που δουλεύετε 8 μήνες.
0: Να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Και ναι, τους άλλους μήνες τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι?
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Δεν τους νοιάζει.
0: Φυσικά και δεν τους νοιάζει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Θα είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Και οι εθελοντές το ίδιο πράγμα όμως μου είχαν πει. Και αυτοί πιέζουν για διορισμούς και αυτός τους λέει ότι δεν χρειάζονται. Και κάπως έτσι είμαστε με 6.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
0: Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
1: Και ο κρατικός μηχανισμός τι έχει να πει στον Έλληνα όμως, κύριε? Τι θα κάνει ο Έλληνας που παλεύει με τα λάστιχα να βρέξει τα σπίτια να μην πάρουν φωτιά?
0: Ο Έλληνας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν χρειαστεί.
1: Τι θα κάνει δηλαδή? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα στην Κρήτη έχει 11 μποφόρ. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Έχει 11 μποφόρ. Και οι φωτιές είναι ανεξέλεγκτες. Όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα. Και υπάρχει πυρκαγιά. Τι θα κάνουν οι Έλληνες? Θα κάτσουν να βλέπουν τα σπίτια τους να καίνε? Και μετά πού θα πάνε? Πού θα μείνουνε οι περιουσίες? Ό,τι έχει μέσα αυτό το σπίτι? Τι θα γίνει δηλαδή? Θα καθόμαστε να βλέπουμε τα σπίτια μας να καίγονται? Αυτό μου λέτε?
0: Όχι, σας λέω ότι δεν φτάνουμε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά.
0: Ότι δεν επαρκούμε.
1: Ποια θα είναι η αντίδραση? Αυτό σας είπα και εγώ. Με 6.000 ανθρώπους δεν γίνεται να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα?
0: Η αντίδραση δική μας είναι καθημερινή, κύριε Σερέτη. Είναι όπου μπορούμε, όπου έχουμε βήμα, τα αναφέρουμε τα προβλήματα, πιέζουμε συνεχώς για ενίσχυση. Λέμε συνεχώς ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις και ότι αυτές οι εικόνες που περιγράφετε εσείς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Και τις φωτιές θα έπρεπε να τις βίνουν οι πυροσβέστες και όχι οι πολίτες με τα λάστιχα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς, προς το παρόν, δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση. Μας λένε ότι είστε συμβασιούχοι και λες και είμαστε τιμωρημένοι. Δηλαδή, οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν κάποια καλύτερη προοπτική. Οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. για το μέλλον τους και για την πολιτική προστασία της χώρας. Είμαστε τιμωρημένοι.
1: Κάθε χρόνο αυτά ακούω όμως δυστυχώς από αυτούς, κύριε. Κύριε Τζελέπ, κάθε χρόνο αυτά ακούω. Κάθε χρόνο τον ίδιο πρόλογο πουλάνε. Κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται. Κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές. Κάθε χρόνο το ίδιο σενάριο.
0: Το γνωρίζουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτά είναι τα όπλα μας, αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς και να αποφασίζαμε για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε.
1: Πάντως η κυρία Σακελαροπούλου, είχε επιτρέψει να στείνονται ανεμογεννήτριες και πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε κάμενα σημεία.
0: Μπορεί και να υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, δεν είναι στην.
1: Όχι μπορεί, κύριε Τζελέπη, σας παρακαλώ, δεν είμαι ούτε συνωμοσιολόγος ούτε τρελός. Υπάρχουν ανεμογεννήτριες, σας το λέω με βεβαιότητα, σε σημεία που είχαν καεί εκτάσεις.
0: Αφού το λέτε εσείς με βεβαιότητα, δεν μπορώ να το αφισβητήσω. Απλά σας είπα ότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής. Η πυροσβεστική θα κληθεί όταν υπάρχει μια πυρκαγιά για να πάει να την κατασβήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι γίνεται μετά είναι βασική έκταση, είναι άλλο Υπουργείο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι άλλες υπηρεσίες, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
1: Ωραία, ναι, εντάξει, απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, κάποιοι στα μηνύματα τώρα σχολιάζουν και στέλνουν ότι ίσως και εσκεμμένα κάποιοι να βάζουν φωτιές. Εσείς είστε υπεύθυνοι όμως να ανακαλύψετε αν υπήρξε εμπρισμός.
0: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει άψογα τη δουλειά του και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει τον έμοχο, είτε αν πρόκειται για εμπρισμό εξαμελίας είτε από πρόθεση, πάντα ο ένδοχος θα βρεθεί. Είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει φανταστικά τη δουλειά του.
1: Άμα πέσει κανένα τηλέφωνο από κανένα υπουργείο, τι πιστεύετε, την πολιτική παρέμβαση μπορεί να την αντικρούσει?
0: Δεν γνωρίζω, κύριε Σερέτη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους, το φτάνουν στο σημείο που πρέπει να το φτάσουν, στη δικαιοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα παραπέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το γνωρίζω.
1: Σε αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, οι πυρκαγιές που είναι τεράστιες, το ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής έχει βγάλει κάποιο πόρισμα το πώς παίρνουν φωτιά όλα αυτά τα εργοστάσια? Επίσης, θυμάμαι παλαιότερα ένα εργοστάσιο με κάποια τρόφιμα, με κάποια φαγητά που μοίραζε φαγητά γενικά, που υπήρξαν κάποιες δηλητηριάσεις και κάηγε ξαφνικά το εργοστάσιο και μας είχαν πει ότι στην ουσία δεν βρήκανε από πού πήρε φωτιά. Και γενικά, άμα θέλετε να πούμε και για τη Βιολάντα και για άλλες περιοχές, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά στο ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής.
0: Δεν το γνωρίζω. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών.
1: Όχι, απλά την άποψή σας θέλω.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά είναι άλλα χωράφια. Δεν εμπλέκομαι εγώ σε αυτά, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και εκεί ανθρώπινες ζωές.
0: Και πώς πάνε, κύριε Τζελέπη,
1: και εκεί ανθρώπινες ζωές χάνονται. Και εκεί και εσείς πυροσβέστης είστε. Δηλαδή, ο πυροσβέστης τώρα, επειδή είστε πρόεδρος εποχιακών πυροσβεστών, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε άποψη για οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα.
0: Εννοείται, και την άποψή σας τη λέω εφαρσώς το τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω τώρα εάν η δικογραφία την οποία κάνει τη δουλειά της στο ανακριτικό, πού πάει και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω πρόσβαση.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα προσπαθώ και εγώ να βρω το τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Δεν προσπαθώ να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Απλά μου φαίνονται περίεργα κάποια πράγματα και σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Δεν είναι το θέμα, κύριε Σερέτα, με φέρετε σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Είναι πέραν των αρμοδιοτήτων των δικών.
1: Απλά πέρσι βρήκανε κάποια γκαζάκια, βρήκανε κάποια καμένα λάστιχα σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο.
0: Νομίζω ότι αν τα βρήκανε, οι υπεύθυνοι για αυτά θα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ναι. Δηλαδή, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μας.
1: Με τα ντρόουν τώρα και τον εξυγχρονισμό που βλέπουμε σε άλλες χώρες, ας πούμε, να τα χρησιμοποιούν και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να κάνουν κάτι παραπάνω, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό στάδιο?
0: Είναι βοηθητικά όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Ναι, καλά είναι να εντοπίσουν τον καπνό. Okay, την ώρα που θα το εντοπίσει τον drone θα έχουν πάρει και πάρα πολλοί πολίτες τηλέφωνο για να, στο 199 για να δώσουν την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, την πυρκαγιά τη σβήνει ο Έλληνας πυροσβέστης. Δεν τη σβήνει τον drone. Μπορεί και στην Κρήτη την πυρκαγιά να την εντόπισε drone. Ωραία, και τι έγινε?
1: Τι έγινε, δεν θα σας βοηθήσει κάπως όπως είπατε αυτό? Δηλαδή δεν θα πρέπει, ας πούμε, να έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτές τις τεχνολογίες τουλάχιστον, για να μπορείτε εσείς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, έτσι?
0: Ναι, σας είπα ότι τα drone έχουν εικόνα από διάφορα σημεία της χώρας και μεταδίδουν ζωντανά την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Βλέπουν ένα καπνό, να ειδοποιηθούμε εμείς ώστε να συνδράμουμε για να σβήσουμε την πυρκαγιά. Αλλά σας είπα, αυτό το drone είναι ως εκεί. Η πυρκαγιά δεν σβήνει με το drone. Όχι, πυρκαγιά δεν, ναι, πρέπει να πάμε εμείς για να τη σβήσουμε.
1: Ναι, δεν είπα ότι σβήνει η πυρκαγιά με το drone, είπα ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία. Τα δασαρχεία.
0: Όπως σας είπα, είναι βοηθητικά.
1: Τα δασαρχεία είναι σε συνεννόηση προφανώς με άλλες υπηρεσίες και μπορούν και αυτοί κάπως, ας πούμε, να πάρουν κάποια μέτρα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, όπως είναι οι αντιπυρικές ζώνες, όπως γνωρίζω τουλάχιστον, αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσετε. Αυτά τα βήματα γίνονται?
0: Νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία με τα δασαρχεία, αν και τα δασαρχεία είναι αποδεκατεθειμένα από προσωπικό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα πρέπει να περάσουμε εμείς για να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, πάρα πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμοι τότε που τους χρειαζόμαστε.
1: Άρα στην ουσία δεν υπάρχει εκεί πρόληψη, αυτό?
0: Δεν είναι προσβάσιμοι τότε που τους χρειαζόμαστε.
1: Άρα στην ουσία δεν υπάρχει εκεί πρόληψη.

0: οι οποίοι μας οδηγούν στα μέτωπα των πυρκαγιών.
1: Ναι, άρα βλέπουμε ότι στην ουσία, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο καθημερινό, κάθε χρόνο, συγγνώμη, για το πώς θα έπρεπε να κινείται η αποστολή, ας το ονομάσω έτσι, όταν πάρει κάπου φωτιά, εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Δυστυχώς. Δηλαδή, να το πω απλά και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Υπάρχουν κάποια βήματα. Άμα από τη μία, ο Δήμος ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει και όλοι έχουν καθαρισμένα τα χωράφια τους. Αν από την άλλη το δασαρχείο κάνει τη δουλειά του και φτιάχνει αντιπυρικές ζώνες και ανοίγει τους δρόμους και καθαρίζει τους δρόμους μέσα στο δάσος για να μπορούν τα πυροσβεστικά να πάνε πιο γρήγορα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους κι αυτοί. Μετά έρχεται και η πυροσβεστική, η οποία έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό, δεν θα καιγόμασταν.
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχουμε αποτύχει. Γιατί κάπου όλη αυτή η αλυσίδα κάπου σπάει. Κάπου χαλάει. Κάτι δεν γίνεται καλά σε όλο αυτό.
1: Ναι. Κύριε Τσελέπη, ένα μήνυμα αν θέλετε να στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε, οι οποίοι κάθε χρόνο συναντάνε τέτοιες πυρκαγιές, τουλάχιστον να τους δώσουμε κάποιες έτσι επιφανειακές οδηγίες για το πώς, ας πούμε, πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον επιφανειακά το τι πρέπει, ας πούμε, να κάνουν. Να ακούν το 112, να ακούνε τους πυροσβέστες. Γιατί κάποιοι, ξέρετε, και το θεωρώ και αυτό φυσιολογικό, δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν θέλουν να αφήσουν την περιουσία τους, θέλουν να μείνουν εκεί και να παλέψουν. Τουλάχιστον πείτε τους τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και ποια βήματα να ακολουθήσουν.
0: Το καταλαβαίνω και αυτό, ότι πάρα πολλοί πολίτες δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Είναι κατανοητό, ενδεχομένως και εγώ το ίδιο να έκανα, αλλά η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούν οι πολίτες τις αρχές και όταν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος και θα πρέπει να εγκαταλείψουν, θα πρέπει να εγκαταλείπουν. Το να σώσω το σπίτι μου και να χαθώ εγώ δεν λέει απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνω και εγώ οικογενειάρχης είμαι ότι τα σπίτια χτίζονται πάρα πολύ δύσκολα, ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά αν είμαι ζωντανός θα προσπαθήσω. Αν δεν είμαι ζωντανός δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
1: Ωραία, και έρχεται
0: μακάρι
1: μήνυμα.
0: Να ήμασταν περισσότεροι, να μπορούσαμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή και ανθρώπινη προσπάθεια από μεριάς μας για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
1: Ωραία, και έρχεται μήνυμα στο κινητό. Είμαι εγώ τώρα σπίτι μου και μου έρχεται μήνυμα στο κινητό. Πυρκαγιά κοντά στο σπίτι σου. Και βγαίνω έξω και βλέπω την πυρκαγιά να είναι στο ένα χιλιόμετρο. Τι πρέπει να κάνω?
0: Αναλόγως τι σας λέει το μήνυμα. Εάν όντως το μήνυμα σας λέει θα πρέπει να απομακρυνθείτε, γιατί μερικές φορές και το 112 νομίζω έχει γίνει και υπερβολικό και πλέον πάρα πολλοί πολίτες δεν το παίρνουν στα σοβαρά, αλλά όταν θα έρθει η αστυνομία και θα διατάξει η εκένωση θα πρέπει άμεσα να εκενώσουν όλοι. Γιατί όπως λέτε το ένα χιλιόμετρο είναι διαφορετικά αν ο αέρας είναι 2 μποφόρ και είναι πολύ διαφορετικά αν ο αέρας είναι 8 μποφόρ. Με 8 μποφόρ μπορεί να έρθει σε 5 λεπτά και με 2 μποφόρ μπορεί να μην έρθει και ποτέ ή μπορεί να έρθει σε 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι το πάνη απόσταση, είναι το τι συνθήκες επικρατούν εκείνη την ώρα.
1: Και όταν φυσικά γίνεται κάλεσμα για εθελοντές, όσοι θέλουν να βοηθήσουν βοηθάνε. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να περιμένουν στην ουσία οδηγίες είτε από την αστυνομία είτε από την πυροσβεστική.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και το... Εντάξει, νομίζω λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παρουσιάζεται λάθος, το βλέπω συνεχώς, το ότι οποιοσδήποτε πολίτης προσπαθεί να σώσει με ένα λάστιχο ή με ένα κουβά κάτι, τον ονομάζεται εθελοντή. Δεν είναι αυτό ο εθελοντής. Ο εθελοντής είναι πιστοποιημένος, είναι εκπαιδευμένος, έχει τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. Αλλά δυστυχώς βλέπω, και όχι από σας προσωπικά, γενικά το λέω, από τα μέσα γίνεται συνεχώς αυτό το λάθος και οποιοδήποτε πολίτης βοηθάει να αποκαλείται εθελοντής.
1: Ναι, και αυτοί οι εθελοντές είναι όμως, πώς θα τους πούμε δηλαδή? Εθελοντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι επειδή το θέλει και το κάνει, όχι επειδή πληρώνεται και το κάνει, και αυτοί οι εθελοντές ονομάζονται.
0: Εντάξει, εθελοντές ονομάζονται, αλλά δεν είναι αυτή η έννοια του εθελοντή που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα. Όπως σας είπα, το να είσαι εθελοντής στο πυροσβεστικό σώμα θα πρέπει να περάσει.
1: Όχι, δεν λέμε ότι είναι εθελοντές.
0: Να περάσει μια πιστοποίηση,

0: Ναι.
1: Δεν είπαμε ότι είναι εθελοντές πυροσβέστες. Γιατί εθελοντής είναι και αυτός που φέρνει τον γκρέιντερ του και σπρώχνει χώματα και ρίχνει δέντρα για να σώσει την κατάσταση. Εθελοντικά ναι, το κάνει.
0: Με αυτή την έννοια ναι, αλλά αυτός που περνάει μια εκπαίδευση ξέρει να προστατεύσει και κατάλληλα τη ζωή του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσελέπη. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον πρόεδρο των εποχιακών πυροσβεστών. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι βοηθάνε εθελοντικά. Είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Δεν μιλάω για εθελοντές πυροσβέστες. Μιλάω για πολίτες εθελοντές, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή με τις τσάπες, με τα φτιάρια, με τους κουβάδες, με τα μηχανήματά τους τα επαγγελματικά. Ρισκάρουν εκεί πέρα με τα αγροτικά τους, με μαντήλια στα κεφάλια και χωρίς τους εθελοντές. Αυτοί οι ανίκανοι πολιτικοί που έχουν καταστρέψει το πυροσβεστικό σώμα, χωρίς τους εθελοντές δεν θα είχαμε κάνει τίποτα πουθενά. Εντάξει, και δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Και σας το λέω εγώ που βλέπω ότι στην Εύβοια τη φωτιά τη σβήσαν οι Πολωνοί. Σας το λέω εγώ που παρακαλουθώ τα πράγματα και περιμέναμε τους Ρώσους να στείλουν κανένα αεροπλάνο πριν κάποια χρόνια. Που ήρθαν οι Ρουμάνοι και φορέσαν τα γυαλιά στο πυροσβεστικό σώμα. Με τα ντρόουν και με τα λέιζερ που πέφτανε στο έδαφος και τους δείχνανε που είναι οι εστίες. Εντάξει, και άμα θέλετε να μιλήσουμε για έλεγχο, γιατί είμαι ευγενικός, αλλά λέω και την αλήθεια. Αν θέλετε να μιλήσουμε για έλεγχο, έχω γνωστό ο οποίος έχει κατάστημα 10 χρόνια. Κατάστημα ψήνει σουβλάκια, ψισταριά. 10 χρόνια έχει κατάστημα. Και δεν έχει πάει ποτέ η πυροσβεστική να τον ελέγξει αν έχει μέσα τους πυροσβεστήρες που χρειάζονται όταν θα γίνει το κακό. Να σας φέρω εδώ 10 χωριάτες οι οποίοι θα σας πούνε ότι κάνουν καταγγελίες κάθε χρόνο και δεν καθαρίζουν κάποιοι τα χωράφια τους. Και ο Δήμος δεν κάνει τίποτα. Τι μου λέτε τώρα? Τι μου λέτε τώρα? Ποιο δασαρχείο? Ποιος Δήμος? Και ποια οργάνωση? Εννοείται ότι βγάζουμε το καπέλο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους πυροσβέστες που καθημερινά δίνουν μάχη με την πυρκαγιά, που καθημερινά ανεβαίνουν σε αυτά τα σαπάκια τα καναντέρ και πραγματικά παλεύουν για ένα χιλιάρικο να σώσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Αλλά και μέσα στο πυροσβεστικό σώμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν λένε την αλήθεια, είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί δεν θέλουν να χάσουν τη θέση τους, και συντηρείται μια σύψη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4 καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Φίλοι μου, να πάνε φυλακή. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι καθαριότητας, δασάρχες, να πάνε φυλακή. Αυτοί που ευθύνονται να πάνε φυλακή, τέλος. Έλα εδώ ρε ψινάκι, δήμαρχος δεν ήσουνα, ναι. Έλα εδώ ρε χύψη τύπε, οποιοσδήποτε κι αν είναι. Έλα εδώ ρε αντιδήμαρχε καθαριότητας. Ήρθε καλοκαίρι, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, έκανες τη δουλειά σωστά. Είναι όλα λαμπίκο. Στα Τέμπη ξέρατε να τα κάνετε λαμπίκο. Στο Δήμο είναι όλα λαμπίκο. Όχι, ωραία, αφού δεν είναι όλα λαμπίκο στο Δήμο και παίρνει φωτιά, μέσα. Μέσα! Δεν έκανες τη δουλειά σωστά. Και εσύ και ο δήμαρχος. Έλα εδώ ρε δασάρχη. Έκανες αντιπυρικές ζώνες? Ήταν οι αγροτικοί δρόμοι καθαροί για να περάσουν τα πυροσβεστικά? Έκανες αυτά που έπρεπε? Έκανες τον έλεγχο στα σπίτια που έχουν μπει μες στα πεύκα? Όχι. Ωραία. Μέσα ο δασάρχης. Να δούμε μετά πόσοι θα κάνουν τη δουλειά τους και πόσοι θα κάνουν έλεγχο και πόσοι θα κλείνουν το τηλέφωνο όταν τους παίρνει κάποιος από κάποιο γραφείο. Άιντε μπράβο. Άντε μπράβο. Θέλει σκληρό παραδειγματισμό, σκληρή τιμωρία. Και όλα θα στρώσουνε. Όλα θα στρώσουνε. Εγώ ξέρω πως θα στρώσουν όλα. Ξέρω μια χαρά. Ξέρω τι θέλει ο νεοέλληνας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Γιώργο Φλωρά να συζητήσουμε για τα αρχαία, για τα μνημεία, για το Μεσίτη Μητσοτάκη, για τις ιδιωτικοποιήσεις και που θέλει όλα να τα κάνει, να τα παραδώσει σε φίλους τους. σε φίλους του ο Μεσίτης αυτός. Πρωθυπουργός Μεσίτης. Όλα να τα δώσει φιλαράκια του. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα στα πύρινα μέτωπα της χώρας με τραγικό απολογισμό 3 πυροσβέστες νεκρούς. Μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη, Λέσβο, Αττική και Λακωνία. Μία από τις πιο τραγικές μέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, την ώρα που δεκάδες μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Αττική. Το βαρύτερο πλήγμα καταγράφηκε στο νότιο Ρέθυμνο, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που μενόταν από χθες το πρωί στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Τα θύματα είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα μέσα σε καπνούς και ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς ο θρήνος δεν σταμάτησε στο Ρέθυμνο, καθώς λίγες ώρες αργότερα νέα τραγική είδηση ήρθε από τη Λακωνία. Ένας 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου με καταγωγή από την Έτωλο Ακαρνανία εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την πυρκαγιά στον Αγερανό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, ανακοπή ή πιθανή επίδραση από εισπνευστικά εγκάβματα. Στη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εργολάβου του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και ενός οδηγού απορριμματοφόρου, προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χιτά του νησιού και κόντεψε να κάψει τη Μισή Πάρο. Στα 4 άτομα επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ, ενώ οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Το κλιμάκιο εντόπισε στον ίδιο χώρο του χιτά ανακυκλώσιμα υλικά και ξερόχορτα, κλαδιά, κάτι που δεν επιτρέπεται. Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Πατρέων μέχρι και αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι για τις επίγουσες περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώου Αρένων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Δημοτολόγιο επί της οδού Παντανάσης 30. Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης των Δημοτών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης τόσο του χώρου όσο και του εξοπλισμού του Γραφείου του Δημοτολογίου. Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας του κόμματος Καριστιανού υπέβαλε χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για ύπαρξη δεύτερου γραφείου τύπου που λειτουργούσε παράλληλα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τα πρόσωπα. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Αυγερινός στην ανάρτησή του, όπου κάνει γνωστή και την παραίτησή του, σημειώνει χαρακτηριστικά: καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθής εφοετάχθη λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές μέρες διακοπές, καταλήγει. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις παροχής του φοιτητικού επιδόματος, καθώς λήγει αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα κλείσει η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να λάβουν αναλόγως μέχρι και 2.500 ευρώ. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες μέρες γύρω από τη συνεργασία Κίνας και Ιράν, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για αερογέφυρα που έχει στηθεί μεταξύ των δύο χωρών για ενίσχυση της Τεχεράνης με κινέζικους πυράβλους, πυρομαχικά, ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Το Ιράν φέρεται έτοιμο για τρίτο γύρο συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χρειαστεί. Κλειστό θα παραμείνει για σχεδόν ολόκληρο τον Αύγουστο το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που στεγάζεται επί της οδού Φωκέας 26 στον τρίτο όροφο στην Πλατεία Ελευθερίας. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κρίθηκε αναγκαία λόγω εκτεταμένης ανακαίνησης και απολύμανσης των εγκαταστάσεων. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Φωκέας θα ανοίξει πάλι στις 28 Αυγούστου.
3: Καιρός.
4: Καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Κάνω ένα σχόλιο γύρω από τις ΜΚΟ, επειδή διαβάσατε, ακούσατε ότι είναι περίπου 400, αλλά πιστοποιημένες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, είναι κάτι παραπάνω από 80. Επίσης διαβάσατε σε όλες τις εφημερίδες ότι συγγενείς πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού του κυρίου Μητσοτάκη είναι μπλεγμένοι, ανακατεμένοι, εργάζονται, αν θέλετε να το πω πιο κομψά, εργάζονται για ΜΚΟ, γνωστές ΜΚΟ, οι οποίες απορροφούν μεγάλα κονδύλια. Αυτό που λέει ο λαός, αεράτα εκατομμύρια ευρώ, σακούλες εκατομμυρίων ευρώ. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη του εξαδέλφη, εκλεκτή κυρία, η κυρία Λιμπεράκη, είναι διευθύντρια στο Open Society του Σόρος στην Ελλάδα. Ελέγχει δηλαδή τον ελληνικό τομέα, με συγχωρείτε, της οργάνωσης Σόρος. Η πρώτη του εξαδέλφη. Η αδελφή του είναι στο Action.net. Πολλοί άλλοι ακούγονται, συμμαθήτριές του, συμμαθητές του, συγγενείς του, να είναι ανακατεμένοι μέχρι τα μπούνια με ΜΚΟ. Γιατί? Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι είναι καλοί άνθρωποι, είναι φιλάνθρωποι. Το δεύτερο είναι ότι αποζούν από αυτές τις ΜΚΟ. Τι είναι ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση? Είναι μια οργάνωση η οποία ουσιαστικά δεν ελέγχεται από το κράτος. Είναι όπως όλες αυτές, που μεταφέρουν τους μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές της δυστυχίας, με όσους δηλαδή μετακινούν τη δυστυχία που στέλνει ο Ερντογάν στα ελληνικά νησιά. ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση, δεν φορολογείται, αλλά ελέγχεται πλημελώς. Το ερώτημα όμως που πρέπει να απευθύνει ένας μέσος άνθρωπος προς την κυβέρνηση και ειδικά προς τον αγαπητό κύριο Μητσοτάκη είναι: γιατί έχει τέτοιες στενές σχέσεις με ΜΚΟ ως οικογένεια? Ως, αν θέλετε, γιατί όταν οι συγγενείς σου ανήκουν σε ΜΚΟ, εσύ γιατί να θέλεις να χαλάσει η δουλειά των ΜΚΟ? Γιατί εδώ το μεταναστευτικό είναι μεγάλη μπίζνα στην Ελλάδα. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Και μέσα στην κυβέρνηση λένε ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά και εκ του αποτελέσματος δεν επιθυμεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Έτσι μου λένε σε κατηδίαν συζητήσεις.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
10: Και συνεχίζουμε μαζί.
9: Επικρατεί πλέον στα κριτικά νησιά μας, τα οποία χάνονται, αλώνονται από τις ορδές των μεταναστών που εκρήγνυνται συντονισμένα από ανθρώπους του Ερντογάν. Και φυσικά από την κατάσταση, το επίπεδο ζωής τους σε αυτά τα νησιά, αφού οι ΜΚΟ παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και στέλνουν, θα μου επιτραπεί να πω, το είπα και στο ραδιόφωνο, τη ρήμαχα τούβλα από ρύζι για να φάνε οι μετανάστες στα περίφημα hot spots. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με το ΕΛΙΑΜΕΠ, δηλαδή με τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ, ότι οι Έλληνες ζούσαν ευτυχισμένα επί τουρκοκρατίας, ότι έδιναν εύκολα τις κόρες τους, τις θυγατέρες τους για εξισλαμισμό και μετά γάμο με Τούρκους. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με τον κύριο Ντόκο που φωνάζει να μοιράσουμε το Αιγαίο με τους Τούρκους? Γιατί τον έχει δίπλα του σύμβουλο εθνικής ασφαλείας? Γιατί επιτέλους συναλλάσσεται και διαλέγεται με τον κύριο Ροζάκη και όλους τους άλλους του ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια λένε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και ότι πρέπει να κάνουμε επαναδιανομή, επαναδιατύπωση της Λοζάνης? Δηλαδή είναι ένας πρωθυπουργός που πορεύεται έχοντας δίπλα του τόσες ελιαμεπικές φωνές? Και τι καλό μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ροζάκη, του ΕΛΙΑΜΕΠ? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ντόκου που βγαίνει και λέει: α, εγώ τα λέω ανεξάρτητα, δεν είναι η απόψη του Πρωθυπουργού, είναι οι δικές μου? Και την ίδια ώρα είναι στο γραφείο δίπλα του ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μην πέσει αυτό το τζάμι την ώρα που μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ελπίζω να μην έχουμε τέτοια καντεμιά. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Είναι εύλογα, τα γράφουν οι εφημερίδες λίγο πολύ, όλων των αποχρώσεων των πολιτικών, και πρέπει να απαντηθούν γιατί τα νησιά μας αλώνονται. Καλή σας ημέρα.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη ομιλία του κύριου Τράγκα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, Νότος Νιούς στη Ρόδο και πάει λέγοντας. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσους ακούνε αυτές τις ραδιοσυχνότητες και όσους φυσικά μας ακούνε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φλωρά. Καλησπέρα, κύριε Φλωρά.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
11: Κύριε Φλωρά, ο Ανθέληνας, θα έλεγα, πρωθυπουργός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μόνο πρωθυπουργός δεν είναι, αλλά λειτουργεί σαν μεσίτης, Σταδιακά ξεπουλάει τα πάντα και τα χαρίζει σε ιδιώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω και να ξεκινήσω βασικά από αυτό που έγινε με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση όταν μαθαίνουμε ότι από τα εισιτήρια και από τα κυλκία και από τις μπουτίκ και από όλα αυτά που θα αναλάβει για 50 χρόνια και υπάρχει μέσα να πούμε σε αυτή τη συμφωνία ότι θα πάρει και επέκταση συμφωνία και άλλα 50 χρόνια, δηλαδή σχεδόν για 100 χρόνια θα διαχειρίζονται οι ιδιώτες τα αρχαία και τα μνημεία και θα εισπράττουν όλα τα κέρδη από κυλικία, ξαναλέω, εισιτήρια και μπουτίκ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, συμφέρει ή δεν συμφέρει την Ελλάδα?
12: Λοιπόν, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παραβίαση της σειράς, γιατί άκουγα τόση ώρα τι έλεγε ο συγχωρεμένος, ο Τράγκας, και έχουμε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία σχετικά με την κυρία Αγαπηδάκη, και για τις ΜΚΟ θέλω να πάω, που συνδέεται φυσικά με την κυβέρνηση. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας τι λέει? 94 εκατομμύρια ευρώ με την υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης στη UNICEF. Για να κάνει τι? Για να κάνει δύο προγράμματα για την παιδική παχυσαρκία και την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Είναι άγνωστο αυτά τα 94 εκατομμύρια ευρώ δικά μας χρήματα πώς δαπανήθηκαν.
11: Εγώ άλλο και πράγμα σας ρώτησα όμως, κύριε Φλωρά.
12: Ακούστε με, και αν μπείτε στη σελίδα της UNICEF θα δείτε ότι οι βασικοί της συνεργάτες είναι μια σειρά από ΜΚΟ. Ό,τι έλεγε δηλαδή τώρα το ρεπορτάζ του Τράγκα για τις ΜΚΟ.
11: Ναι, αφήστε τον Τράγκα, θα συζητήσουμε για τον Τράγκα μετά. Απαντήστε λίγο στην ερώτησή μου.
12: Λοιπόν, έρχομαι. Μεσίτης, Μητσοτάκης, Μεσίτης ΑΕ. Αυτή είναι η ιστορία.
11: Ναι, τι άλλο, εδώ πέρα βγάλανε στο σφυρί όλα τα αρχεία και τα μνημεία. Τα έσοδα αυτά που σας έκανα την ερώτηση πριν, αλλά πήγατε αλλού. Τα έσοδα αυτά. 240 εκατομμύρια περίπου. Γιατί να μην πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία?
12: Ακριβέστατα. Γιατί δεν υπάρχει μίζα. Δηλαδή πόσο πιο απλά να το ακούτε. Τι θα σκεφτεί ο καθένας με την πρώτη κουβέντα? Αν ήταν το δημόσιο, τα έσοδα δεν σημαίνει μίζα. Όταν θα μπει η εταιρεία, τώρα είναι δημόσια η εταιρεία που το ανέλαβε. Αλλά έτσι ήταν όλες στην αρχή. Και η ΔΑΠ ήταν δημόσια. Και έχει γίνει κατά 60% δημόσια και κατά 40% ιδιωτική. Η εταιρεία λοιπόν που σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης της δίνει τις εισπράξεις είναι δημόσια και είναι βέβαιο, μαθηματικά βέβαιο, ότι πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε ιδιωτική. Θα πούνε για την καλύτερη αποδοτικότητα της εταιρείας, πρέπει να μπουν ιδιώτες μέσα και ξαφνικά αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα έσοδα από τα μνημεία μας, τα οποία δεν ιδιωτικοποιούνται τα μνημεία, αλλά ιδιωτικοποιείται η εκμετάλλευσή της. Θα υπάρχουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι εδώ πίσω, γιατί κατά σύμπτωση σε όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες μπαίνουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι. Άρα η απάντηση, κύριε Σερέτη, είναι μόνο μία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό το νομοσχέδιο για τους φίλους του Μαξίμου, οι οποίοι τελικά θα μπουν μέσα στις επιχειρήσεις και για όσες μίζες από εκεί και πέρα πηγαίνουν σε ανθρώπους που διευκολύνουν αυτή την κατάσταση.
11: Ναι, το θέμα μας όμως είναι το ότι αυτοί κάνουν τις κινήσεις τους και λένε ότι ναι, είμαστε μεσίτες ας πούμε και θα δώσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία τη διαχείριση, όπως κάνουν φυσικά και με κάθε δημόσιο κτίριο, με κάθε δημόσια υπηρεσία, με χιονοδρομικά, ακόμα και με το νερό. Θα πάμε και στο νερό μετά, όμως ας μείνουμε λίγο στα αρχεία. Ας μείνουμε λίγο πρώτα στα αρχεία και στα μνημεία, γιατί θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, πηγαίνει ένας τουρίστας στην Ακρόπολη για να δει τον Παρθενώνα. Ωραία, μέχρι εδώ. Θα πληρώνει ένα εισιτήριο. Και αυτά τα λεφτά, όπως είπαμε, θα πηγαίνουν σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Από αυτή την ανώνυμη εταιρεία θα πληρώνουν κάποιους φόρους?
12: Φόρους θα πληρώσουν. Προσέξτε, είναι ανώνυμη εταιρεία βασισμένη στο ιδιωτικό δίκαιο, όχι στο δημόσιο δίκαιο.
11: Ωραία. Θα πληρώνουν τους φόρους. Οπότε. 24%.
12: Πριν φτάσουν στους φόρους όμως, ναι, θα έχουν σοβαρές δαπάνες συμβούλων. Δαπάνες για εξωτερικούς συμβούλους, δαπάνες για CEO, φαντάζομαι με μισθούς 200-300 χιλιάρικα το χρόνο.
11: Ναι.
12: Η μίζα βγαίνει πριν φτάσουμε στους φόρους.
11: Ναι, για άλλο λόγο ρωτάω για τους φόρους. Οπότε 24% φορολογία, σωστά?
12: 24% εννοείται ο φόρος της εταιρείας.
11: Ναι.
12: 22% θα είναι. Ναι.
11: 22%. Εγώ σας λέω 25% να το κάνουμε στρόγγυλο τώρα για να μας βγαίνουν οι αριθμοί. 25% εγώ σας λέω. Οπότε το 75% αυτόματα θα το κερδίζει η ανώνυμη εταιρεία.
12: Ακριβώς.
11: Ωραία. Σε αυτό το 75% εγώ σας λέω τώρα 200 εκατομμύρια ότι θα είναι, που είναι σχετικό αυτό, βάζω έναν μέσο όρο και τυχαία τώρα, γιατί μπορεί να έχει ο πολυτουρισμό να είναι περισσότερα τα έσοδα, ο αριθμός είναι τυχαίος. Σας λέω 200 εκατομμύρια να είναι το 75%. Αυτά τα λεφτά πηγαίνανε παλαιότερα στο ελληνικό κράτος. Σωστά.
12: Σωστά.
11: Και όλα αυτά τα χρήματα τόσα χρόνια, κύριε Φλωρά, που μπαίναν στα κρατικά ταμεία από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, πού τα αξιοποιούσε η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση?
12: Ναι. Τώρα ανάλογα τον αρχαιολογικό χώρο. Μέρος ήταν για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων και τα άλλα στον κρατικό προϋπολογισμό.
11: Άμα σας βγάλω τα ποσά και το τι έχουν κάνει σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν ούτε τους συντηρούν, ούτε τους έχουν, ας πούμε, έτσι δώσει κάποια αξία για να μπορούν να έρχονται οι τουρίστες, γιατί ξέρετε τι αρχαία διαθέτει η Ελλάδα. Άμα βγάλουμε τα ποσά και τα βάλουμε κάτω, λείπουν λεφτά και εκεί, κύριε Φλωρά.
12: Το αντιλαμβάνομαι, δεν εκκλείσουμε. Το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε, γιατί πρέπει να γίνει. Δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε στρατηγική, εθνική στρατηγική αξιοποίηση μεγαλύτερη. Γιατί έχουμε ένα πολιτιστικό προϊόν να το πουλήσουμε καλύτερα. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αν ο τουρίστας είναι σε θέση να πληρώσει, να πληρώσει. Γιατί αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια και γίνεται πέντε μήνες πριν τις εκλογές? Γίνεται γιατί θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Όσο και αν κρύβεται η Μενδώνη, η οποία Μενδώνη όλοι ξέρουμε ότι είναι ανταυτού. Είναι η μόνη υπουργός που δεν έχει αλλαχθεί από το Μητσοτάκη. Ό,τι και να λέει και να καθησυχάζει τον κόσμο, εμείς δεν ιδιωτικοποιούμε, δεν ιδιωτικοποιούμε, είναι το επόμενο τους βήμα. Αυτό όπως και το νερό, αυτά τα δύο τα οποία δεν τα αγγίζανε τόσο νερό,
11: ναι,
12: τόσο καιρό. Θα τα δώσουν λοιπόν σε ιδιώτες. Και όπως τα νούμερα, γιατί αυτά που αναφέρετε δεν είναι παράλογα.
11: Όχι, τα νούμερα είναι σωστά. Στην εξαετία για τους αρχαιολογικούς χώρους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εισπράξει περίπου 1.200.000.000 από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων.
12: 200.000.000 το...
11: 1.200.000.000.
12: Αυτό λέω, 200 το χρόνο. 200
11: το χρόνο, ναι.
12: Μπορεί να φτάσει και 500 το χρόνο.
11: Βέβαια.
12: Και τι καλά θα πούμε, γιατί να μην είναι να κερδίσει το δημόσιο. Τι ωραία, τι καλά. Μα η διαφορά είναι ότι θα πάει σε ιδιώτες μεγάλο μέρος αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε πλέον, δεν πιστεύει κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή τα κάνει για το καλό των πολλών. Ό,τι κάνει είναι για το καλό των λίγων. Και όταν λέμε λίγων, όχι λίγων επειδή περνάνε είναι λίγοι, λίγοι φίλοι του Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η καταγγελία είναι, πώς να το πω, απολύτως βάσιμη. Όλο αυτό γίνεται για να πουληθεί, να ξεπουληθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
11: Πρέπει να δούμε όμως και κάποιους άλλους παράγοντες, το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος, έτσι, που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά, που δεν είναι λογιστής, αν τα βάλει κάτω θα δει ότι αυτό πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το κάνει εφόσον πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον. Στην ουσία κάποιους εξυπηρετεί. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι όμως που κρύβονται πίσω από την ανώνυμη εταιρεία και πότε θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, κύριε Φλωρά?
12: Ναι. Τώρα εδώ είναι η ερώτηση του 1.000.000. Καταρχήν αυτή τη στιγμή η ανώνυμη εταιρεία είναι του κράτους. Άρα δεν κρύβεται κάποιος σήμερα από πίσω. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν θα ανακοινώσουν ότι μέρος της εταιρείας αυτής για την καλύτερη αξιοποίηση θα δοθεί σε ξένα κεφάλαια. Εκεί θα είναι η απάντηση. Ποιοι είναι από πίσω?
11: Εγώ έχω την απάντηση.
12: Εγώ έχω την απάντηση,
11: κύριε Φλωρά. Διότι άμα ψάξετε και βρείτε, είχα αποκαλύψει παλαιότερα ένα σκάνδαλο για τους αρχαιολογικούς χώρους και συγκεκριμένα για τα κηλικεία.
12: Για τα κηλικεία.
11: Μπράβο. Λέει, και πίσω από την ανάληψη, ένα λεπτό, πίσω από την δουλειά αυτή κρυβόταν ένα fund, το CVC Capital Partners Fund, ωραία, το οποίο κατέχει το franchise Γρηγόρης και έδωσε σε αυτό το franchise όλα τα κηλικεία και πέταξε τις ελληνικές οικογένειες εκτός.
12: Με φωτογραφικότητα το διαγωνισμό.
11: Μπράβο, κύριε Φλωρά. Μπράβο, κύριε Φλωρά. Και αποκαλύψαμε αυτό το σκάνδαλο εδώ στο Focus FM 103,6 με έναν συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος ήταν συνήγορος μιας οικογένειας. Και βρήκαμε το ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Και θεωρώ ότι αυτή είναι και η απάντηση, κύριε Φλωρά. Έρχεται ένα επενδυτικό ταμείο να αναλάβει.
12: Έτσι, 100. Και μα όπως το είπατε ακριβώς, θα μπει μπροστά μία άλλη εταιρεία που εννοείται ότι έχει know-how, γιατί το επενδυτικό ταμείο δεν έχει know-how, δεν έχει τεχνογνωσία για να εκμεταλλευτεί. Θα τα ακούσουμε σύντομα, αν δεν το έχουμε ακούσει, μπορεί και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να έχουν μπει ήδη σε κάποια εταιρεία με ειδικές γνώσεις. Κύριε Σερέτη, έχουν κάνει 1,2 δις απευθείας αναθέσεις σε συμβούλους.
11: Ναι.
12: Δηλαδή είναι σύστημα. Ό,τι λέμε, πραγματικά αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος ακόμα που πέφτει από τα σύννεφα? Δηλαδή εκπομπές σαν τη δική σας, σταθμοί σαν τον δικό σας, που αποκαλύπτουν συνεχώς πράγματα, ή υπάρχει ένα μοτίβο πλέον. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ξεπούλημα σε όλα. Έχει γίνει στην υγεία, έχει γίνει στην παιδεία που ιδιωτικοποιήσανε και την ανώτερη παιδεία. Στο νερό που είναι συγκλονιστικό. Γιατί να σας πω κάτι. Στην Ακρόπολη υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που δεν πήγανε ποτέ. Και ας έρθουν και οι τουρίστες και να τους πάρουμε και παραπάνω. Α, το νερό που πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που έρχεται. Αλλά για να το επιβεβαιώσω, ό,τι λέτε είναι 100% βέβαιο. Θα μπει μέσα μέτοχος σε αυτή την εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, όπου από πίσω θα είναι κάποια φιλικά funds, τα οποία κατά σύμπτωση θα απασχολούν και δικούς τους ανθρώπους. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για όλα αυτά που κάνουν, και ειδικά αυτά που γίνονται προεκλογικά. Αυτά που γίνονται τελευταία στιγμή, γιατί όλα τα νούμερα δείχνουν ότι η έννοια αυτοδυναμία του Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Άρα βρίσκεται σε ένα τεράστιο ρίσκο αν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τέτοια ακραία πράγματα μετά τις εκλογές. Οπότε σου λέει πέρασε τα τώρα και ό,τι να είναι.
11: Άρα εδώ πέρα επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτά που λέω τόσο καιρό, το ότι στην ουσία ο Μητσοτάκης ήθελε αυτή την εφταετία για να μπορέσει να χαρίσει κάθε δημόσιο κτίριο, κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε δημόσια δομή σε...
1: Η ώρα είναι 3:30.
13: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
14: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
15: Ένα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
16: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
16: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
16: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
16: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
16: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
17: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
18: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
19: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
20: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
19: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
20: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
19: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
21: Ράδιο Γάμα
22: 94FM.
21: Αχαΐα,
22: Ηλία,
21: Ετωλοακαρνανία
22: και www.radiogamma.gr.
12: Τις σωλήνες, να το πούμε έτσι απλά, να μην πετιέται το νερό, τα ξοδέψανε στην UNICEF της Αγαπηδάκη 95 εκατομμύρια, στην Κεραμαίος που έδωσε για διαδραστικούς πίνακες 120 εκατομμύρια που πέταξε.
11: Ναι.
12: Δεν φτιάξαν το νερό, τις σωλήνες.
11: Το δίκτυο.
12: Το δίκτυο.
11: Μπράβο, το δίκτυο. Κύριε, δηλαδή, κύριε, να το πω λίγο πιο απλά για τους ακροατές, κύριε Φλωρά. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Συμφωνώ. Δηλαδή, τι κάνανε, φίλοι μου ακροατές? Υπάρχουν σε κάθε δήμο, υπάρχει σε κάθε δήμο ένα δίκτυο. Αυτό το δίκτυο, το κλασικό μοτίβο, το άφησαν να σαπίσει. Δεν αλλάξαν τους σωλήνες και το άφησαν εσκεμμένα να σαπίσει, κύριε Φλωρά, για να έρθουν τώρα να μας πούνε ότι οι ιδιώτες θα το διορθώσουν.
12: Προσέξτε ένα ποσοστό. Το 40% του νερού πετιέται λόγω των απολειών του δικτύου στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 15%. Και αντί με το Ταμείο Ανάκαμψης να πάει να το φτιάξουν, κάναν ακριβώς το σχέδιο αυτό. Τα πετάξαν τα λεφτά δεξιά και αριστερά, όλοι ξέρουμε, μην το ανοίξουμε τώρα. Σπιτάκια, ανακύκλωση κτλ.
11: Υπερκοστολογήσεις.
12: Για να έρθουν τώρα να πούνε καταστρεφόμαστε. Προσέξτε τώρα. Το 85% της κατανάλωσης του νερού είναι στον αγροτικό τομέα. Το 85%. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν ο Σόφρονος, να πει ελάτε ρε παιδί μου, αφού το 85% του νερού που καταναλώνεται είναι εκεί, ελάτε λίγο να τα μαζέψουμε τα πράγματα. Να τα φτιάξουμε, να τα διορθώσουμε, να φτιάξουμε τα ρευστικά δίκτυα, να αλλάξουμε τις καλλιέργειες. Και δεν μιλώ ότι αυτά δεν γίνονται σε ένα χρόνο, αλλά η κυβέρνηση εδώ είναι 8 χρόνια. Και το πρόβλημα της λειψιδρίας είναι πολύ μεγάλο, πολύ καιρό. Αντί λοιπόν να κάνει το αυτονόητο,
11: έτσι.
12: Ένα τεράστιο άλλο μέρος της κατανάλωσης είναι στον τουρισμό. Λειψιδρία ποιος έχει? Δεν έχει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν έχει το κέντρο της Λάρισας. Έχουν νησιά και παραλιακές περιοχές όπου λόγω του υπερτουρισμού η κατανάλωση του νερού είναι τεράστια. Ξενοδοχεία, πάρα πολλοί τουρίστες κτλ. Αντί λοιπόν να πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τι λένε? Είδατε, βρήκανε τη λύση τώρα. Θα πάρουν, λέει, τα νερά από την Ευρυτανία με μια επένδυση που θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να τα στείλουν στην Αττική, για να μην διψάσει η Αττική. Λοιπόν, βέβαια πίσω από όλα τα έργα είναι συμφέροντα, γιατί πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν τα έργα. Πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν την ΕΙΔΑΠ. Εδώ όπως είναι έγκλημα. Μιλάμε για το νερό.
11: Έτσι. Και δεν υπάρχει και δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία, γιατί θυμάμαι το 2014, κύριε Φλωρά, που περισσότεροι από 200.000 Έλληνες πολίτες συμμετείχαν εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα άτυπο δημοψήφισμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Περίπου το 98% των συμμετοχών των ψήφισε όχι. Και αυτοί κάνανε αυτό που γουστάρανε. Ποια δημοκρατία? Επίσης, μιας και αναφερθήκατε σε νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι και υπάρχουν και κάποια προληπτικά μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν κοιτάξει, αν όντως ήταν προοδευτικοί, που δεν είναι. Γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα να μιλάμε για την αφαλάτωση νερού, που είναι μια διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων από το θαλασσινό ή υφάλθμιλιο νερό για την παραγωγή πόσιμου. Και δεν το κάνουν ούτε αυτό. Και εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις, τις αφήνουν να καταστραφούν.
12: Να θυμίσω στον κόσμο που το μάθαμε τώρα από τον πόλεμο κάτω με το Ιράν, ότι νομίζω η Σαουδική Αραβία έχει το 90% νερό πίνει από αφαλάτωση.
11: Μα βέβαια!
12: Γιατί δεν το κάναμε εμείς? Γιατί αν το κάναμε εμείς, δεν εξυπηρετείται το αφήγημα.
11: Έτσι. Ειδικά στα νησιά, θα έπρεπε όλοι να έχουν αυτό τον τρόπο για να πίνουν νερό και να μπαίνει αυτό το νερό στα δίκτυα. Αλλά δεν θα έχουν μίζα, δεν θα έχουν κέρδος, αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Φλόρα.
12: Στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν βάλει 3 έργα για αφαλάτωση και τελικά έμεινε 1. Δηλαδή είναι εξοργιστικό όταν τέτοια μεγάλα προβλήματα θα λυνόντουσαν με το Ταμείο Ανάκαμψης, που εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δόθηκε. Δεν είναι, είναι
11: ευθύνη
12: τα δικά μας.
11: Μα βέβαια.
12: Και δοθήκανε σε λούσα, δοθήκανε στο να διαφημίζεται, δοθήκανε σε άγνωστους. Εντάξει, σε μίζες. Πάση περιπτώσει, απ' την άλλη, τι να πούμε, γιατί ζούμε αυτή την κατάσταση δεκαετίες τώρα και έχει κορυφωθεί την τελευταία 7 ετία. Κορυφωθεί σε βαθμό κακουργήματος πλέον.
11: Ναι, αλλά δεν πάει και κανένας φυλακή και βλέπω ότι και κανένας δεν μιλάει. Διότι...
12: Αυτό μπορεί να μου το εξηγήσετε.
11: Ποιο?
12: Γιατί δεν πάει κανείς στη φυλακή? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε μέρα.
11: Μπορώ να σας το εξηγήσω. Ναι. Μπορώ να σας το εξηγήσω, άμα θέλετε. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά με ρωτήσατε.
12: Ναι, θέλω να το πούμε δημόσια. Γιατί δεν πάει κανείς από τους μεγάλους που βλέπουμε με τα μάτια μας ότι συμμετέχουν στην λαϊλασία, δεν πάει φυλακή ποτέ?
11: Γιατί? Ναι, να σας πω γιατί. Γιατί παρατηρώ καθημερινά την επικαιρότητα και βλέπω και κάποια πρόσωπα τα οποία διορίζονται αυταπάγγελτα από υπουργούς, όπως είναι η κυρία Παγώνη, ας πούμε, στον Ιατρικό Σύλλογο και σε άλλα φυσικά πόστα, όπως είναι και σε ανεξάρτητες αρχές, ο κύριος Πιτσιλής, όπως είναι και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και θεωρώ ότι και στη δικαστική εξουσία, κύριε Φλωρά, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Και όταν λέω τοποθετημένα πρόσωπα, εννοώ δικοί τους άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν την πολιτική παρέμβαση. Και όταν υπάρχει πολιτική παρέμβαση σε τέτοιες ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε εισαγγελείς, και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο για τον έλεγχο και την, φυσικά και, και τη δικαιοσύνη. Μιλάμε για χειραγώγηση. Θεωρώ λοιπόν, σας το λέω ευθέως, ότι χειραγωγούνται οι θεσμοί και χειραγωγούνται και ανεξάρτητες αρχές, διότι αυτοί τις φτιάξανε έτσι με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένα πόστα για να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
12: Θέλω να πω ότι συμφωνώ 100%. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι υπόθεση, το βλέπουμε τα μάτια μας. Και πάει μετά η επόμενη απορία, κύριε Σερίτη. Ο κόσμος δεν ενοχλείται από αυτό. Πώς η πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή, εγώ το έχω πραγματική απορία. Όταν βλέπουμε βιασμό της δημοκρατίας, ο κόσμος γιατί δεν εξοργίζεται? Και όταν λέω εξοργίζεται, όχι να βγει σήμερα στο ραδιόφωνο που βγάζω εγώ την οργή μου, ή να μιλήσει και να φωνάξει ή να γράψει στο Facebook. Γιατί όταν γίνονται εκλογές, αυτούς οι οποίοι επί δεκαετίες έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, ξέρουμε ποιοι είναι, γιατί επανεκλέγονται? Αυτό είναι ένα φαινόμενο, δεν μπορώ. Εσείς είστε και ψυχολόγος.
11: Ωραία, ναι, να σας πω. Γιατί, γιατί.
12: Η επιστήμη σας είναι αυτό. Δεν έχει λογική.
11: Όχι, το καταλαβαίνω, κύριε Φλωράκη. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική για να την ακούσει και ο κόσμος. Γιατί θεωρώ το ότι το πολιτικό σύστημα παράλληλα εξαγοράζει μέσα μαζικής εξαπάτησης. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι σε καμία περίπτωση όταν περνάνε την προπαγάνδα και έχουν γραμμή από το Μαξίμου. Και προβάλλουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και ο Έλληνας, καλός ή κακός, βλέπει και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι στημένες, γιατί δεν έχουν το ανάλογο δείγμα που θα έπρεπε. Και ξέρω από τη στατιστική. Και κάπως έτσι πέφτει θύμα. Είμαστε δηλαδή ομοιροί ενός συστήματος το οποίο προβάλλει τα πρόσωπα που θέλει να πάρουν κάποια θέση, είτε να τα παρουσιάσει σαν αξιωματική αντιπολίτευση, είτε να τα παρουσιάσει, ας πούμε, ως μια δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα. Και δεν λέει ομά την αλήθεια στον Έλληνα πολίτη, ότι Έλληνα πολίτη είσαι αυτός που θα είσαι, είσαι ο καταναλωτής, είσαι τα εργατικά χέρια, είσαι ο φορολογούμενος, και όλοι αυτοί ούτε φόρους πληρώνουν, ούτε δουλεύουν και τους συντηρείς. Δεν τους το λέει κανένας αυτό. Και οι περισσότεροι είναι σαν χάνοι και κοιτάνε εκεί πέρα την τηλεόραση και χαίρονται και χειροκροτάνε πρόσωπα τα οποία τους έχουν ξεπουλήσει. Εγώ, ξέρετε, δεν καταλαβαίνω και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πώς γίνεται να έχει περάσει ένας πρωθυπουργός, ένας ασμό Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός δεν είναι? Έχει περάσει, έχει αλλάξει δημοψήφισμα, έχει φέρει capital control, δεν έκανε αυτά που είπε, όπως και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Καραμαλής, είναι ο Παπανδρέου, είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει την ηγεσία, την εξουσία, σαν ηγέτες, την εξουσία, και δεν κάνανε αυτά που έπρεπε. Και τώρα κάποιοι ακόμα λένε ότι αυτοί θα αλλάξουν με τον ίδιο τρόπο που δεν μπόρεσαν πριν την Ελλάδα. Πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο Έλληνας πολίτης?
12: Καταρχήν, το ότι το λένε αυτοί που το λένε, καλά κάνουν και το λένε, γιατί ο πελάτης τους, ο ψηφοφόρος, το τρώει αμάσιτο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
11: Ναι.
12: Και δεν θέλω να βγάλω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ είμαι στα 60 μου. Δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έκανα τη ζωή μου πολιτικά έξυπνος. Εντάξει, για άρα βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Οι πελάτες εμείς το τρώμε. Άρα αυτοί καλά κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι ο πελάτης γιατί το τρώει.
11: Ναι.
12: Τι να πω. Δεν είναι. Το αποτέλεσμα μας δείχνει, ξέρετε. Πολλές φορές με πολλούς φίλους μου, αρκετούς να μην πω πολλούς, έχω μία διαφωνία, γιατί τους λέω ότι είμαστε ένα αποτυχημένο κράτος. Και τα νούμερα αυτό λένε. Άσε τι λένε οι θεωρίες, ναι, έχουμε μια κληρονομιά τεράστια από τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Εκεί στα όνειρα ζούμαστε. Τα νούμερα λένε ότι πτωχεύσαμε, ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, η οικονομία μας πτώχευσε, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πτώχευσε. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Είναι δυστυχισμένοι Έλληνες, έχουμε πολύ χαμηλό διαθέσιμο σώμα και σωρία από πράγματα. Άρα είμαστε μια κοινωνία αποτυχημένη, ανεξάρτητα εάν έχουμε την δημοκρατία την οποία λέμε ότι έχουμε, ανεξάρτητα αν μπορούμε να οδηγήσουμε ένα καλό αμάξι, αν έχουμε την οικονομική κατάσταση, ή να πάμε ωραίες διακοπές αν έχουμε τη δυνατότητα. Η κοινωνία μας δυστυχώς είναι αποτυχημένη. Και αντί να κοιτάξουμε στον καθρέφτη, τι λέμε, για όλα φταίει ο άλλος, δεν φταίω εγώ. Αυτό κάνουμε. Και γι' αυτό αναπαράγεται αυτή η αθλειότητα. Η αθλειότητα. Γιατί μιλάμε για αθλειότητα. Δηλαδή μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό. Αλλά πώς μπορείς να έχεις. Αυτό έγραψα σήμερα στο Facebook. Πώς μπορείς να έχεις πολιτικό πολιτισμό με ανθρώπους οι οποίοι σου καταστρέψαν τη ζωή και καταστρέψαν τη χώρα. Σήμερα, κύριε Σερέτη, περίπου οι 40 βουλευτές του Μητσοτάκη, ίσως και 50, μαζί με αυτόν, ήταν στη βουλή του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος πτώχευσε τη χώρα.
11: Ναι, και ξέρετε.
12: Δηλαδή, η χώρα μας, δεν πτώχευσε μόνη της.
11: Βέβαια δεν πτώχευσε μόνη της. Έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ. Απλά ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κύριε Φλωρά, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια και μου αρέσει αυτό. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Βλέπουμε ότι όλα στην Ελλάδα πλέον σταδιακά γίνονται ιδιωτικά. Όλα σχεδόν τώρα έμεινε το νερό, έμειναν και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, κάτι χιονοδρομικά που θα τα χαρίσουν κι αυτά, κάτι και άλλες υπηρεσίες, κάτι κτίρια, όλα θα τα δώσουν πάντως μέχρι να τελειώσει η επταετία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι όλα γίνονται ιδιωτικά και σας ρωτάω. Ποιο είναι το μέλλον, θα υπάρξει διάσπαση κράτους? Γιατί παράλληλα έρχονται και ξένοι επιχειρηματίες, εξαγοράζουν τα πάντα, χτίζονται εδώ στη Χαλκιδική, στη Γερακινή, χωριά τουρκικά. Κάτω έχουμε τους Ισραηλινούς που αποκλείουν κάποιες παραλίες και θέλουν να χτίζουν τουριστικά καταλήματα. Από πάνω μπαίνουν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι. Τι κατάσταση είναι αυτή? Πού θα φτάσει όλο αυτό? Θα μείνει τίποτα όρθιο? Θα υπάρχει αύριο Ελλάδα?
12: Τώρα θίξατε ένα θέμα που έχει και νούμερο αυτό. Ελλάδα με την υπογεννητικότητα όπως έχουμε θα πάψει να υπάρχει. Εντάξει, πρώτο θέμα έπρεπε να είναι παντού. Πρώτο θέμα να είναι παντού ότι οι Έλληνες δεν γεννάνε. Πώς να γεννήσουν σε αυτή τη χώρα? Ό,τι περιγράφουν έχει το αποτέλεσμά του. Και δεν καταλαβαίνουμε, γιατί εγώ το καταλαβαίνω, λοιπόν με βγάζω πέρσιδο, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι με την υπογεννητικότητα θα γίνει έκρηξη. Δεν καταλαβαίνει ότι η σύνταξη του αύριο δεν θα πληρώνεται, γιατί δεν θα υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι. Και δεν υπάρχει λύση, γιατί είναι η επόμενη πτώχη της χώρας. Δυστυχώς τώρα σε μια φράση τα είπατε όλα. Η χώρα πωλείται, τα φιλέτα της πωλούνται. Εάν καθίσει κανείς να δει για ό,τι καλό μιλάμε, είναι ξένοι από πίσω, ελάχιστοι Έλληνες είναι από πίσω. Άρα η χώρα έχει παραδοθεί στους ξένους. Με φυτεία κάνουν οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν υπήρχαν έστω και μικρές εξαιρέσεις, με φυτεία κάνουν στους ξένους. Και η χώρα πηγαίνει γιατί είναι στην καταστροφή. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι μάτης κακών. Πηγαίνουμε στην επόμενη πτώχευσή μας. Είναι μονόδρομος η κατάσταση. Δηλαδή, ξέρετε, ασχολούμαι με κάποιους ξένους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν επενδύουν. Δεν επενδύουν γιατί βλέπουν με τα μάτια τους τι συμβαίνει. Όταν ακούνε ότι η δικαιοσύνη, με αποδείξεις ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται από την κυβέρνηση, σου λένε και αν μπλέξω εγώ τι θα γίνει. Θα πρέπει να λαδώσω την κυβέρνηση. Οπότε δεν θέλω, πάω σε μια διπλανή χώρα. Ξέρετε τι έχει γίνει στη Βουλγαρία δίπλα σε εμάς με τις μπαταρίες? Έχετε ασχοληθεί καθόλου το θέμα με τις μπαταρίες από την ενέργεια?
11: Βέβαια, και με το ρεύμα το οποίο το στέλνουμε και το αγοράζουμε. Με τις τριγωνικές αυτές.
12: Σήμερα υπάρχουν τα άρθρα τα οποία λέει ότι αν δεν παίρναμε εμείς το ρεύμα που πετάμε γιατί δεν έχουμε μπαταρίες, το παίρνει η Βουλγαρία για να μας το δώσει πίσω για να σωθούμε. Να μην είναι, λέει, η τιμή μας 350 ευρώ η μεγαβατόρα, που πάει στα 180-200 τελικά. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και ο κόσμος ασχολείται με τους λαγοκέφαλους, ασχολείται με το τι μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός κτλ. Και δεν λέω για όλο τον κόσμο, αλλά τελικά πολλοί κόσμος ασχολείται με ανούσια πράγματα και όχι με την ουσία. Και επειδή να σας πω, πολιτική είναι όλα. Δεν γίνεται, κανείς δεν πήγε να φάει σε εστιατόριο που θα του σερβίρει σάπιο φαγητό και να ξαναπάει. Δεν μπορεί το σάπιο πολιτικό σύστημα, αυτοί που μας κυβερνήσανε και αποτύχανε, να το προσκυνάμε και να το ξαναβάζουμε να μας σώσουν. Δεν μπορεί ο ίδιος που απέτυχε, που είναι ίδιος άνθρωπος, που είναι μπλεγμένος μέσα στο σύστημα, που τον ελέγχουνε, που έχει κάνει χάρες και του έχουν κάνει χάρες, δεν μπορεί να μας αλλάξει. Κανείς τους δεν ενδιαφέρεται για τους πολλούς, ενδιαφέρονται για τους λίγους, για τον εαυτό τους, ζωάρα κάνουν όλοι τους. Έβλεπα τον Άδωνη χθες που ήταν με τα ωραία τα γυαλιά, τα πανάκριβα, και έχει γίνει θέμα σήμερα. Τα πανάκριβα. Τι στο καλό δηλαδή? Όσοι είναι πολιτικοί έχουν τόσα λεφτά περισσευούμενα και κάνουν αυτή τη ζωάρα.
11: Είδα.
12: Και ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
11: Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι, κύριε Φλωρά. Συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί αναφέρατε αυτό το γεγονός με τον Άδωνη. Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι που τον διώξανε από το τραπέζι όταν πήγε να τους χαιρετήσει και τον είπανε: δεν θέλουμε εδώ πέρα παράσιτα. Φύγε από εδώ πέρα, δεν σου δίνω το χέρι. Ποιος είσαι εσύ? Μας έχετε καταστρέψει. Δρόμο από εδώ πέρα. Και τους απάντησε ο Άδωνης με μια υπεροψία. Δηλαδή, τι διώχνεις 68.000 ανθρώπους που με ψήφισαν? Και του λέει πολύ σωστά ο άνθρωπος ότι αυτούς τους ανθρώπους τους έχεις εξαγοράσει με έναν πλάγιο τρόπο. Και του λέει: εξαγόρασα 68.000 ανθρώπους. Και ρωτάω: γιατί 68.000 άνθρωποι να ψηφίζουν έναν αποδεδειγμένα ψεύτη, έναν ανίκανο πολιτικό, δυστυχώς?
12: Ένα λεπτό, γιατί αν πάμε τις ψήφους και το Τσοχατζόπουλο που λύστευε το κράτος, τον ψηφίσανε εκατοντάδες χιλιάδες.
11: Ναι, αλλά γιατί υπάρχουν αυτοί οι 68.000? Γιατί ξέρετε τι θέλω να σας πω, κύριε Φλωρά? Στην Ελλάδα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί φακελάκι, έχουν δεχθεί ένα ρουσφέτι, έχουν δεχθεί ένα βόλεμα του παιδιού τους, έχουν δεχθεί κάποιο τρόπο εξαγοράς, τέλος πάντων. Καλός ή κακός είναι αλήθεια. Και με διάφορους τρόπους, πολύ ζωντανό παράδειγμα είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και σας ρωτάω. Το εκλογοδικείο γιατί δεν παρεμβαίνει? Είναι παράνομο να εξαγοράζει ψηφοφόρους.
12: να πούμε λίγο πριν μου πάτε ο Πεκεπέ και παράνομο. Τα γυαλιά του Άδωνη κάνουν 500-600 ευρώ. Οι 68.000 που τον ψηφίζουν όλοι είναι, έχουν την άνεση να αγοράσουν γυαλιά 600 ευρώ. Ζωάρα δηλαδή, ενώ η πλειοψηφία που τον ψηφίζει πεινάει. Λοιπόν, αυτό που λέτε με το εκλογοδικείο, τώρα πραγματικά ζούμε σε χώρα, εγώ ξέρετε το έχω γράψει επανειλημμένα, η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί. Καταρχήν έχουμε λιγότερους βουλευτές, δεν έχουμε 300. Έπρεπε να έχουμε 300, φύγανε και επειδή δεν μπορούν να κάνουν, φύγανε με τους σπαρτιάτες κτλ. Έχουμε 3 λιγότερους και επειδή δεν μπορούν να κάνουν εκλογές, παραβιάζουν το Σύνταγμα. Φυσικά αυτό που λέτε. Το εκλογοδικείο έπρεπε να παρέμβει. Μιλάμε για εξαγορά. Αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αστεία τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει δεν πήρανε λεφτά, λέει αυτοί. Δεν κερδίσανε οι πολιτικοί, λέει, που κάνουν τα ρουσφέτια. Μα τι λέτε, πήραν ψήφους. Όλος τους ο μισθός στηρίχθηκε, παίρνουν το μήνα, βάζουν στην τσέπη, δεν ξέρω, 4-5 χιλιάρικα το μήνα στην τσέπη. Δεν λέω για τα έξοδα γραφείου. Δηλαδή 300.000 την τετραετία. Όλο αυτό στηρίχθηκε σε ρουσφέτη, σε εξαγορά ψήφων. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία αυτή θα είχε παρέμβει η εισαγγελία. Τώρα λέω εισαγγελία, δεν μιλώ για όλους τους εισαγγελείς και λέω είναι ανέκδοτο.
11: Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό ο εισαγγελέας, γιατί το έχουμε ξανακάνει αυτό το σχόλιο. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να παρέμβει, κύριε Φλόρ, έχουμε ξανακάνει αυτό το σχόλιο. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να παρέμβει.

0: γεγονός, δεν μας κάνει χάρη. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι θυμήθηκα τώρα. Δεν βγήκε με το Βιλανάκι στην Άρισα και τη βουλευτή, τον πατέρα της βουλευτής υποψηφία.

0: δεν πετάγονται. Και προσέξτε τι είναι το δραματικό. Ο κάθε εισαγγελέας μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή μπορεί να παρέμβει ένας εισαγγελέας για κάτι που ακούει που βρίσκεται στα Γιάννενα. Για άσχετο. Γιατί η έννοια εισαγγελέας είναι ενιαία. Δεν είναι πρέπει ένας συγκεκριμένος να παρέμβει. Τι γίνεται. Επειδή ακριβώς όλοι εξαρτώνται από τους από πάνω, από τους από πάνω, οι πολλοί εισαγγελείς δεν μιλάνε και οι αρμόδιοι εισαγγελείς σωπαίνουν είτε γιατί συναλλάσσονται. Δηλαδή ας πούμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Η εισαγγελία γιατί δεν παρενέβη, γιατί ο αυτός που έπρεπε να παρενέβει είτε συναλλάσσεται με την κυβέρνηση και το συναλλάσσεται δεν απαραίτητα πήρε χρήματα, πήρε θέση, πήρε το παιδί του διορισμό, του φτιάξανε ένα ωραίο δάνειο, πάντως συναλλάσσεται είναι παράνομο για τον εισαγγελέα, ή το ίδιο είναι λαμόγιο ο αρμόδιος εισαγγελέας και βλέπει να γίνονται και σου λέει δεν πειράζει, μαφία είμαστε όλοι και δεν μιλάμε.
1: Μα δεν επιτρέπεται, ο νόμος λέει δεν κάνει να δίνει λεφτά. Δεν κάνει να υπόσχεται πράγματα, δεν το εκλογοδικείο θα έπρεπε να έχει παρέμβει. Και να πω ότι η εξαγορά είναι μόνο μέσα από σκάνδαλο, ας πούμε, ή πλάγιους τρόπους. Εδώ πέρα έχουμε βρει υπουργό να έχει 300.000 ευρώ περίπου στο λογαριασμό του και έχουν ανακαλύψει οι εισαγγελείς νέα ορολογία. Αδιευκρίνιστα ποσά, λέει. Πού ξέρει ξανά υπάρξει αυτό, αδιευκρίνιστα ποσά. Έχετε δει εσείς πουθενά να αθωώνεται κάποιος με την ορολογία αδιευκρίνιστα ποσά? Εδώ πέρα μας έχουν τρελάνει.
0: Και προσέξτε, και τι έκανε ο Πιτσιλής η ΑΔΕ, 700 ευρώ έδωσε σε ένα χρόνο Χατζηλή και ο παππούς στην εγγονή του,
1: έτσι, έτσι.
0: Και τα φορολόγησε με 20% για δωρεά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή πραγματικά η οργή δεν μπορεί κάπου, δεν μπορεί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η οργή που πρέπει να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους και να πυροβολάμε ή να πετροβολούμε. Πρέπει στις εκλογές να βγάλουμε την οργή μας. Και η οργή λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε αυτό το πράγμα. Να λες τον έναν που έχει 200.000 ευρώ αδιευκρίνιστα, ότι του τα έστειλε η πεθερά του, λέει, από την Ιγυρία κτλ. Και όλα εντάξει. Τον ίδιο που συλλαμβάνει τώρα η Βελγική, νομίζω, στον Αβραμόπουλο δεν ήταν αυτά.
1: Ο Παπαντονίου ήταν με τη γιαγιά.
0: Και ο Αβραμόπουλος δεν ήταν που έπαιρνε. Κάποιος έπαιρνε.
1: Και ο Αβραμόπουλος έπαιρνε σαν επίτροπο στην Ευρώπη και η Καϊλή είχε κάτι βαλίτσες με 600.000 μέσα και είναι έξω. Αυτή ήταν με το Qatar Gate, ναι. Όμως. Ήταν άλλο σκάνδαλο αυτό.
0: Ναι, λέγανε λοιπόν στον Παπαντονίου που τα στέλνει και εδώ στον άλλον 700 ευρώ χαρτζηλίκι. Δηλαδή ο παππούς η γιαγιά.
1: Βέβαια.
0: Και όμως θα φορολογηθεί.
1: Εγώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Φλωρά, και θέλω να το αναφέρω και αυτό. Εδώ πέρα υπήρξε ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύψαμε. Εδώ στο Focus FM στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τα υδρόμετρα, τα οποία τα έχουν υπερκοστολογήσει όπως κάνουν παντού πλέον. Κανένας δεν κάνει έρευνα αγοράς, όλοι υπερκοστολογούν και κανένας δεν ενδιαφέρεται που πάνε αυτά τα χρήματα. Εδώ για ανακαινήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνουν 10 εκατομμύρια σε κτίρια που δεν νομίζω ότι δίνουν 10 εκατομμύρια, απλά γράφουν ότι δίνουν 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, είχε βγει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι υπάλληλος στη συγκεκριμένη υπηρεσία και μας είχε αναφέρει εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή το ότι στο Κιλκής υπερκοστολογούν τα υδρόμετρα με μια αναφορά 42 σελίδες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και ξέρετε τι μου είπε χθες εμπιστευτικά, κύριε Φλωρά? Ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τις 42 σελίδες κράτησε τις 27. Και σας ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο δεν κράτησε και τις 42 σελίδες και ποια στοιχεία αφαίρεσε για να βγουν 27 σελίδες? Και αναρωτιέμαι, ποιος μπορεί να βάλει χέρι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της?
0: Έχει εξέλιξη αυτό που λέτε, που επιβεβαιώνει τελείως. Δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σιώπησε ουσιαστικά. Χθες το βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί το είδα χθες του Ανδριανόπουλου, του Βασίλη, το άρθρο σχετικά. Έπεσε πρόστιμο για την υπόθεση ακριβώς στο Κιλκής με τα υδρόμετρα. 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο στο Κιλκής. Μόνο στο Κιλκής 2 εκατομμύρια.
0: Στην περίπτωση αυτή που αναδείξατε εσείς.
1: Μόνο 2 εκατομμύρια στο Κιλκής. Σκεφτείτε σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται.
0: Ναι, και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν υπάρχει Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπάρχει Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας για να εξυπηρετούνται αυτοί που τους διορίσαν.
1: Ναι, απλά η ερώτησή μου είναι κάτι συγκεκριμένο. Συγγνώμη σας, Γιακόπτη. Είναι κάτι συγκεκριμένο γιατί δεν έχω χρόνο, έχω 3 λεπτά. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά με ένα παράδειγμα. Μέσα στο βουνό, σε ένα δάσος, χτίζει κάποιος ένα σπίτι και κόβει δέντρα και είναι παράνομο που κόβει δέντρα και κανένας δεν τον λέει τίποτα. Αυτό για χρόνια. Ενώ άμα ένας Έλληνας πολίτης κόψει ένα δέντρο, τον περνάνε από χίλιες υπηρεσίες. Και μετά από χρόνια μαθαίνουμε ότι σε αυτό το δάσος αυτός που έχτισε το σπίτι και έκοψε όλα τα δέντρα είναι ο δασάρχης. Τον δασάρχη ποιος θα τον τιμωρήσει, αφού είναι το δασαρχείο ο δασάρχης? Καταλάβετε τι λέω? Δηλαδή ποιος θα κοιτάξει τι κάνει ο φύλακας στις φυλακές? Ποιος θα ελέγξει το φύλακα στις φυλακές? Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Κανένας.
0: δεν έχουμε δημοκρατία που λειτουργεί. Δηλαδή είναι

0: Για κουβέντα, νομίζουμε, όταν το λέει κάποιος, νομίζουμε ότι μας λένε γραφικούς. Μα δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Δεν είναι ένδειξη δημοκρατίας. Καταρχήν το Σύνταγμα, ποιος το δει, λέει όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Ποιοι Έλληνες είναι ίσοι? Αν είσαι φίλος του κόμματος, δεν είσαι ίσος, είσαι πιο πάνω από τους άλλους. Αν είσαι διαπλεκόμενος, αν πληρώνεις, δωροδοκείς, είσαι διαφορετικός. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Πόσο πιο απλά να το πούμε? Ό,τι περιγράφεται αυτή τη στιγμή στη δημοκρατία, το δίκαιο είναι ίσο για όλους. Δεν λέει πουθενά. Εδώ τώρα λέει θα τους πάρουν 2 εκατομμύρια πίσω. Φυλακή έπρεπε να είναι, έπρεπε να έχουν συλληφθεί.
1: Μα βέβαια.
0: Γιατί δεν συλλαμβάνονται?
1: Μα βέβαια.
0: Γιατί συλλαμβάνονται?
1: Γιατί δεν έχουμε δικαιοσύνη. Και μιας και το αναφέρεται αυτό για τη δημοκρατία, αν δείτε το σύμβολο της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη κρατάει μια ζυγαριά. Γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρατάει την ισορροπία. Επίσης, η δικαιοσύνη είναι τυφλή για να μην μπορεί να βλέπει ποιον έχει απέναντί της. Επίσης, κύριε Βλωρά, κρατάει ένα σπαθί για να μπορεί να τιμωρεί αυτούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες. Στην Ελλάδα, το σύμβολο της δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να είναι ούτε τυφλό, ούτε να κρατάει ζυγαριά, ούτε να κρατάει σπαθί. Θα έπρεπε να κρατάει χρήματα.
0: Έτσι. Για κάποιους, δεν θέλω να είμαστε για όλους, προσέξτε.
1: Για τον Άριο Πάγο που το διορίζει η κυβέρνηση.
0: Μεγάλος αριθμός δικαστών και εισαγγελέων που είναι έντιμοι, που κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα δύσκολα, εκεί είναι το θέμα. Σε αυτά που τους συμφέρουν τα αναθέτουν από πάνω σε δικούς τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
1: Δυστυχώς. Ναι. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Φλωρά.
0: Για τους νέους να επαναστατήσουν. Να καταλάβουν, να πάνε να ψηφίσουν κανέναν από το σάπιο σύστημα και να κάνουν την επανάσταση μέσω της πολιτικής. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν θέλουν να δουν μέλλον. Να πιστεύουν μόνο ότι βλέπουν, όχι ότι ακούνε, και βλέπουν τη δυστυχία τους και να ξέρουν ότι φταίνε αυτοί οι οποίοι κυβερνήσανε τα τελευταία 30 χρόνια. Κανέναν από αυτόν δεν πρέπει να εμπιστευτούν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλωρά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Υγεία να έχετε, υγεία. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Φλωρά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άποψή του. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ενότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Και βλέπετε εδώ πέρα, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, Γρηγόρη Σερέτης, 1 με 4. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Κλασικά ραντεβού στη 1. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε καλά απόψε εδώ στα Αγρίνια. Θα το κάψουμε, ρε παιδιά. Έτσι, μπράβο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να χορέψετε τώρα. Να πούμε και το καινούργιο τραγουδάκι, αφιερωμένο σε όσους και σε όσες έχουν παραπονιάρα καρδιά. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα στα πύρινα μέτωπα της χώρας με τραγικό απολογισμό 3 πυροσβέστες νεκρούς. Μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη, Λέσβο, Αττική και Λακωνία. Μία από τις πιο τραγικές μέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, την ώρα που δεκάδες μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Αττική. Το βαρύτερο πλήγμα καταγράφηκε στο νότιο Ρέθυμνο, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που μενόταν από χθες το πρωί στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Τα θύματα είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 2 άνδρες εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα μέσα σε καπνούς και ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς ο θρήνος δεν σταμάτησε στο Ρέθυμνο, καθώς λίγες ώρες αργότερα νέα τραγική είδηση ήρθε από τη Λακωνία. Ένας 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου με καταγωγή από την Έτωλο Ακαρνανία εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την πυρκαγιά στον Αγερανό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, ανακοπή ή πιθανή επίδραση από εισπνευστικά εγκάβματα. Στη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εργολάβου, του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ενός οδηγού απορριμματοφόρου, προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χιτά του νησιού και κόντεψε να κάψει τη Μισή Πάρο. Στα 4 άτομα επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ, ενώ οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Το κλιμάκιο εντόπισε στον ίδιο χώρο του χιτά ανακυκλώσιμα υλικά και ξερόχορτα, κλαδιά, κάτι που δεν επιτρέπεται. Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Πατρέων μέχρι και αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι για τις επίγουσες περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώου Αρένων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Δημοτολόγιο επί της οδού Παντανάσης 30. Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης των Δημοτών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης τόσο του χώρου όσο και του εξοπλισμού του Γραφείου του Δημοτολογίου. Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας του κόμματος Καριστιανού υπέβαλε χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για ύπαρξη δεύτερου γραφείου τύπου που λειτουργούσε παράλληλα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τα πρόσωπα. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Αυγερινός στην ανάρτησή του, όπου κάνει γνωστή και την παραίτησή του, σημειώνει χαρακτηριστικά: καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθής εφοετάχθη λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές μέρες διακοπές, καταλήγει. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις παροχής του φοιτητικού επιδόματος, καθώς λήγει αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα κλείσει η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να λάβουν αναλόγως μέχρι και 2.500 ευρώ. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες μέρες γύρω από τη συνεργασία Κίνας και Ιράν, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για αερογέφυρα που έχει στηθεί μεταξύ των δύο χωρών για ενίσχυση της Τεχεράνης με κινέζικους πυράβλους, πυρομαχικά, ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Το Ιράν φέρεται έτοιμο για τρίτο γύρο συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χρειαστεί. Κλειστό θα παραμείνει για σχεδόν ολόκληρο τον Αύγουστο το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που στεγάζεται επί της οδού Φωκέας 26 στον τρίτο όροφο στην Πλατεία Ελευθερίας. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κρίθηκε αναγκαία λόγω εκτεταμένης ανακαίνησης και απολύμανσης των εγκαταστάσεων. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Φωκέας θα ανοίξει πάλι στις 28 Αυγούστου. Καιρός.
1: Καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
11: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα στα πύρινα μέτωπα της χώρας με τραγικό απολογισμό 3 πυροσβέστες νεκρούς. Μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη, Λέσβο, Αττική και Λακωνία. Μία από τις πιο τραγικές μέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, την ώρα που δεκάδες μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία και Αττική. Το βαρύτερο πλήγμα καταγράφηκε στο νότιο Ρέθυμνο, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που μενόταν από χθες το πρωί στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Τα θύματα είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 2 άντρες εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα μέσα σε καπνούς και ακραία.